μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. 97,1 Ράδιο Εύρος, συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: το βασίλειο.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
10: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Να που και αυτή η εβδομάδα έφτασε στη μέση της.
0: Είναι
1: ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και
0: χθες την είχες φάει την εβδομάδα. Έλεγες Τρίτη, είναι ότι φάγαμε την εβδομάδα.
1: Πάλι φαγωμένη την έχω. Απλά ήθελα να είμαι πιο ακριβόλογος. Λοιπόν, είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Σε πιάνει
0: τις Τετάρτες.
1: Έχει μια ψύχρα αυτή την Τετάρτη. Ναι. Ειλικρινά το ξύπνησα το πρωί και ξύπνησα το πρωί. Καθώς περπατούσα στον δρόμο για να έρθω, λέω θα έχει 15 βαθμούς, θα το δούμε μετά. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τα βασικά εδώ για να ξέρετε και πού βρίσκεστε και τι ακούτε. Εμείς είμαστε μέσα στο στούντιο. Το στούντιο βρίσκεται στη Νέα Ορεστιάδα του Εύρου. Το βορειότερο κομμάτι, ας το πούμε έτσι. Και εκπέμπουμε από τα FM στους 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, αν ζείτε ή διέρχεστε από αυτό, και στους 95,3 για το νότιο κομμάτι, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, του νησιού της Αμοθράκης και την υπόλοιπη Θράκη μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα το ραδιοφωνικό. Παράλληλα, η πρωινή περιπολία, γιατί δεν σας είπαμε, έτσι λέγεται αυτή η εκπομπή.
0: Να, μπράβο.
1: Η πρωινή περιπολία ακούγεται και από το διαδίκτυο, δηλαδή από το radioevros.gr σε όλο τον κόσμο. Και μπορείτε να μας ακούτε και να στέλνετε τα μηνύματά σας στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Radio Evros, όπου κάνουμε ένα live streaming και μας βλέπετε. Και μπορείτε να στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας για τις καλημέρες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, η πρωινή περιπολία είναι στον αέρα του Radio Evros από τις 7 μέχρι και τις 10 κάθε εβδομάδα, όλη την εβδομάδα, την εργάσιμη, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με το Γιάννη Βαβαλικούδη.
0: Το Χάρη Κανταρίδη.
1: Αυτά, τα λίγο ανάποδα σήμερα τα είπαμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, να υπάρχει ποικιλία στη ζωή μας.
0: Λοιπόν, να μην περιμένετε να ακούσετε και τα ίδια, ας πούμε, και τα ίδια. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Καλημέρα σε Δέσποινα και Ξανθήπη. Έστειλαν τα μηνύματά τους στη ζωντανή μετάδοση. Λοιπόν, 15 Ιουλίου σήμερα. Αυτό και είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Και η θερμοκρασία στην Σαμοθράκη αυτή την ώρα είναι στους 21,6 βαθμούς Κελσίου. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 21,6 επίσης. Το Σουφλί έχει 17 βαθμούς. Ναι, όχι. Το Διδημότυχο έχει 16,6 βαθμούς. Η Ορεστιάδα έχει 17,2 και χαμηλότερη είχε τους 15,8 στις 6 το πρωί.
1: Δικό μου, πιο ψύχρα μου φάνηκε. Ίσως γιατί φυσούσε λίγο.
0: Και 16,7 είναι η θερμοκρασία στα Δίκαια αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα έχουμε πει ότι αυτές οι μέρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θερμές. Μάλιστα σήμερα έχει χαρακτηριστεί και η περιοχή μας με τον υψηλό κίνδυνο.
1: Το κίτρινο δηλαδή.
0: Πυρκαγιάς, εκδήλωσης πυρκαγιάς. Για τις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Διδημοτήχου, σχεδόν δηλαδή όλος ο νομός. Προσοχή λοιπόν, εμείς οφείλουμε να τα λέμε και θα τα λέμε, προσοχή σε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα, σε πεταμένα τσιγάρα, δεν ψήνουμε γύρω γύρω από ξεροχορτά, είτε έχουμε μπόλικα από αυτά. Γενικότερα προσοχή, προσοχή με τη φωτιά, γιατί μια σπίθα αρκεί για να
1: θα καταστρέψει ζωές ουσιαστικά και
0: θα περιουσίες. Καταστρέψει ζωές και περιουσίες και όλα αυτά. Λοιπόν, 15 Ιουλίου όπως είπαμε και σαν σήμερα το 301 π.Χ. Σαν σήμερα πραγματοποιείται η μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. 1892. Φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. Το 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω στη Σόφια. Έτσι έλεγε.
1: Έχουμε,
0: λοιπόν,
1: τα έχουμε αυτά. Τα έχουμε.
0: Ναι. Μεγαλομανία.
1: Όποτε μπορούμε. Να, και ο Τραμπ το ίδιο δεν κάνει.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, 1965. η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ μέχρι το 1864. Ανοίγει η αγορά λοιπόν και για άλλες μπύρες. Την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζεται σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. Γιατί γελάς? Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Ο Γαργάλατας.
0: Ναι.
1: Ο Αθανασιάδης Νόβας, ποιητής, είχε γράψει ένα ποίημα. Τα βούτια σου ήταν άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα. Σε μια εφημερίδα. Και του είχε μείνει στις διαδρόμους της Βουλής το παρατσούκλιο Γαργάλατας.
0: Α, οκ. Okay. Μάλιστα. 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν.
1: Άλλη μορφή.
0: Ναι. 2006. Αρχίζει η λειτουργία του, τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter, αυτό που τώρα πια λέγεται X. 2016 έχουμε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα να εκδηλώνεται στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση TRT και κανονιοβολούν την Εθνοσυνέλευση. Αποτυγχάνουν να συλλάβουν τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει της επίθεσης στη Μαρμερίδα, όπου παραθέριζε και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, βγάζει τους οπαδούς του στον δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλορροεί τις πρώτες ώρες της 16ης Ιουλίου και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα.
1: Να,
0: τώρα
1: ενθυμούμε,
0: είναι πολύ νοπές οι μνήμες από αυτή την εκδήλωση τέλος πάντων πραξικοπήματος στην Τουρκία.
1: Πώς ακριβώς
0: έγινε? Και είχαμε και εδώ και την περιοχή μας,
1: έχει
0: η οποία
1: κουλτούρα.
0: Είχε ενεπλακεί με το ελικόπτερο που είχε τότε προσγειωθεί. Γιατί? Το πολεμικό ελικόπτερο που είχε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης.
1: Γιατί ακολούθησαν και διώγμοι, έτσι, καθαρίσεις ουσιαστικά, όπως ακολουθούν κάθε πραξικόπημα, είτε πετυχημένο είτε αποτυχημένο.
0: Μη σου πω ότι συνεχίζουν κιόλας.
1: Ναι, τύπο. Και αυτό σίγουρα έχει την επίδρασή του. Έχει κουλτούρα πραξικόπηματων.
0: Πραξικοπηματική.
1: Η γείτονα, είπαμε, το πέμπτο ήταν. Και αυτό, εντάξει, έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Υπήρξε και κάπου εκεί δεκαετία του 70, νομίζω, λίγο μετά από τους δικούς μας.
0: Ναι.
1: Ναι, και κάπου προς το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές 80, είχαν παραδώσει τον Ετσεβίτ. Αν θυμάμαι καλά, πολύ μικρός ήμουν.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε? Έχουμε...
1: Α, να πω κάτι ακόμα. Στην Τουρκία τότε δεν είχε πέσει το πραξικόπημα, δηλαδή να φύγουν οι πραξικοπηματίες και να εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία. Οι ίδιοι έφεραν τη μετάβαση.
0: Δηλαδή...
1: αποχώρησαν και δώσανε τα κλειδιά που λέμε στον Ετσεβίτ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ο Ετσεβίτ ήταν. Ντεμιρέλ ήταν. Τέλος πάντων, ένας από αυτούς τους δυο που κυριαρχούσαν τότε στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Όχι όμως με αγώνες όπως είχαμε εδώ, ας πούμε, το Πολυτεχνείο ή διαδηλώσεις μαζικές ή οτιδήποτε, ή συμβάντα σαν της Κύπρου που οδήγησαν μια χούντα να φύγει.
0: Οκ, okay, λοιπόν, προχωράω. Πάμε σε γεννήσεις. Το 1606 σαν σήμερα γεννιέται ο Ρεμπράντ. Περίμενε, κάτσε να δω αν θα μπορέσω να το πω. Χαρμέζουν φαν Ράιν.
1: Ρεμπράντ.
0: Ναι, ο Φλαμανδός ζωγράφος. Το 1943...
2: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά και να καλέσω.
0: Με αυτόν τον καημό δεν έφυγε ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, το έκανε το πάρτι του.
2: Να έρθει ωφελή.
0: Το 1943 λοιπόν γεννήθηκε ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, ο Έλληνας τραγουδοποιός, έτσι, με την ιδιαίτερη χρειά, με το ιδιαίτερο στυλ.
2: Ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ.
1: Το Το πάρτι το έκανε το 83 βέβαια. Ναι, 40 ναι. χρόνων.
0: Ναι. Έφυγε από τη ζωή στις 7 Φεβρουαρίου του 2017. 1945. Πεθαίνει σαν σήμερα ο Νότης Μαυρουδής, Έλληνας συνθέτης και κιθαριστής. Το 2015, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Βλαδίμηρος Αλφα Σβιατοσλάβιτς, ηγεμόνας των Ρος του Κιέβου, και ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στο χριστιανισμό.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν μ' άφηνες να πω τις εορτές πριν και δεν προχωρούσες το σαν σήμερα, θα τον έλεγα. Τον κρατάω για μετά.
0: Ωραία. Είπαμε σήμερα το πάμε λίγο...
1: Είπαμε ανάποδα όλα.
0: 1899 πεθαίνει ο Γιώργιος Αβέροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης, και το 1997 πεθαίνει ο Τζιάνι Βερσάτσε, Ιταλός σχεδιαστής μόδας.
2: Να θυο σε φέρεις.
0: Έχει αφήσει.
1: Αλλά μας άφησε τα ρούχα του.
0: Ναι, έχει αφήσει αυτό ακριβώς. Αποτύπωμα. Έχει αφήσει.
2: Να θυο φέρεις.
0: Έχει αφήσει τέλος πάντων έναν κολοσσό της μόδας να μεσουρανεί. Πάμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, μια και το είπαμε ανάποδα, είναι του Αγίου Βλαδίμηρου Βασιλέως Ρωσίας, έτσι όπως ακούγεται μπορεί να είναι και σημερινό, Αγίων Κυρίκου,
0: Κυρίκου.
1: Και Κυρίκου σκέτο, και Ιουλίτης των Μεγαλομαρτύρων, Βλαδίμηρος, Κύρικος, Ιουλίτα, Ιουλίτη, Ιουλίτα με δύο τάφ, Ιουλίτη με δύο τάφ, Ιουλίτα και Ιουλίτη. Είναι τα ονόματα που γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά. Ανατολή λίγο είχαμε στις 6 και 14 και δύση λίγο θα έχουμε 13 λεπτά πριν από τις 9.
2: Χρόνια τώρα κάνουμε παρέα.
0: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Έφη.
2: Ευχαριστώ. Και στο πείσμα όλου του κόσμου που κακό έχει σκόπο δεν θα...
0: Άρα είναι ώρα να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα,
1: όχι, κάτι. Νομίζω ότι σήμερα θα αρχίσουμε από την ελεύθερη ώρα.
0: Όλο ανάποδα. Όχι λοιπόν, αυτό θα το πάμε, πάμε όπως πρέπει.
1: Πάμε κανονικά λοιπόν, live sport και κοντά στον Όσο.
0: Θα πληρώσει
1: πρόταση στο Χιλ.
0: Όσο.
1: Όσο Χιλ. Ο Ολυμπιακός πρόσφερε 6 εκατομμύρια συν πόνους στη Σεβίλη για τον 23χρονο Ισπανό αριστερό μπακ και φέρεται να τον κλείνει. Επίσημη κρούση στη Σαν Λορέντσο για τον Παραγουανό goalkeeper που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ. Τη ρήτρα των 6,1 εκατομμυρίων ζητούν οι Αργεντινοί. Από σήμερα βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Τι γράφει εδώ πάνω? Σε διαπραγματεύσεις με Χαλ για Τζολάκι. Χουάντσο 2030 με 11 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος τίναξε ξανά την μπάγκα στον αέρα. Ο Ισπανός παιχταράς συμφώνησε με τον Επτάστερο και θα έχει ηγετικό ρόλο για τα επόμενα 4 χρόνια. Εντάξει, εδώ θα κλείσει την καριέρα του προφανώς. Όπως προανήγγειλε χθες το πρωί ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο 30χρονος forward, προχώρησε σε πρόωρη ανανέωση του συμβολέου που έλεγε το 27. Ξεκινούν από 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετήσιες απολαβές του και κλιμακωτά θα φτάσουν συνολικά τα 11 εκατομμύρια στην τετραετία. Θα γίνει ο δεύτερος μακροβιότερος ξένος στην ιστορία του Παναθηναϊκού μετά τον Μπατίστ που έμεινε 10 χρόνια και μαζί με τον Γκίστ που έκανε 7.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε πει καθόλου για το αποτέλεσμα το μουντιαλικό, έτσι, το Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι. Πέρασαν οι Ισπανοί 2-0.
0: Πέρασαν οι Ισπανοί 2-0.
1: Θα το δούμε στα πρωτοσέλιδα, φαντάζομαι. Σίγουρα το πρόλαβα. Νωρίς τα σχετικά. Λοιπόν, προς εποχή Αλαφούζου στη Λίγκα. Όλα δείχνουν ότι με την ψήφο της ΕΠΟ θα κλείσει σήμερα νέος πρόεδρος στη Super League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος, να μην είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση χθες. 7-7 και η δεύτερη ψηφοφορία κατά Αλαφούζου, Σαβίδη, Ηλιόπουλου και Γκαγκάτσι. Πραξικόπημα, αν ψηφίσει η ΕΠΟ, λέει. Αρνήθηκε τη συμβιβαστική πρόταση Γκαγκάτσι ένα συν ένα χρόνο των δύο αιωνίων στην Προεδρία. Πρότεινε για πρόεδρο Λισάνδρου ή Μποροβίλο, αλλά η άρνησή του ήταν άμεση. Πώς η Ομοσπονδία προανήγγειλε τη σημερινή ψήφο της. Όλα αυτά τα όμορφα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν πολιτική χρειά. 50-50 ο Πινέδα για ΑΕΚ Μοντερέι. καθημερινό σύριαλ στο Μεξικό με πρωταγωνιστή το διεθνή μέσο που θα πάει, που θα έρθει. Η έστατη κίνηση 4 εκατομμυρίων ή πάει για άλλο στόπερ η Samsung Sport υποστηρίζει ότι δίνει με 6 εκατομμύρια τον Φαντρόγγελεν στην Τραμπζοσπορ. Η Samsung Sport στην Τραμπζοσπορ. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει πλήρη πρόταση και ενεργοποιεί το Plan B. Viva Roja Yacupa, η ατσάλινη Ισπανία έδεσε κόμπολη τα αστέρια της Γαλλίας, νίκησε εύκολα 2-0 με ο Ιαρθάμπαλ πέναλτι και πόρο. Πολύ ωραίο το πλασό και πολύ ωραίος ο συνδυασμός που οδήγησε στο γκολ. Και περιμένει η Αγγλία ή η Αργεντινή, στις 10 παίζουν αυτοί απόψε, θα το δείξει φυσικά η ΕΡΤ στον τελικό του Μουντιάλ. Αγγίζει Χατζηδιάκο στην τελική ευθεία η μεταγραφή του διεθνούς στόπερ στον ΠΑΟΚ, λεπτομέρειες για τον deal με Κοπεχάγη.
0: Ναι, Κοπεχάγη.
1: Δεν διαβάζεται καλά αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε και κάτω-κάτω. Θέλει Jones Garcia, πρόταση του Ολυμπιακού, ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων στο γκάρτ των Spurs, αποκαλύπτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μίλησαν με Παλακίδα οι Ερυθρόλευκοι, συνέχεια μιλάνε με Παλακίδα.
0: Ναι.
1: Και χθες και προχθές μιλούσαν με τον Παλακίδα, πρέπει να είναι το παιδί συνέχεια στο τηλέφωνο. Επιστροφή Κουρμπέλη στην Αυστρία ύστερα από μια δεκαετία. Δεκαετία. Ο διεθνής μέσος έλειπε τόσο πολύ. Και έκλεισε Μάγνουσον διαιτές με τον Ατρόμητο, υπέγραψε ο Ισλανδός στόπερ.
0: Μάλιστα. Όπερ και πηγαίνουμε στην επόμενη
1: φορά.
0: Που είναι η Sport Day. Ενωτικός λέει για το Μαρινάκη, δηλαδή εντάξει. Ναι. Στεναρή αντίσταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στις μεθοδεύσεις των αντιπάλων του, με ταυτόχρονη προσπάθεια για υποψηφιότητα κοινής αποδοχής. Επιστολή του αφεντικού των Ερυθρολεύκων στην Κάτια Κοξένογλου, όπου προτείνει για τη Σούπερ Λίγκα είτε την ίν προεδρεύουσα, είτε τον Γιώργο Μποροβίλο, είτε τον εκπρόσωπο της ΑΕΚ Μινάλη Σάνδρου. Πετσόκομα, δεν θέλω Αλαφούζο για να μην καταστρέψει τον συνεταιρισμό όπως τον Παναθηναϊκό. Τι είπε για Σαββίδη και καταγγελίες. Ο ηγέτης των Πειραιωτών αποκάλυψε πιέσεις της άλλης πλευράς προς τις ΠΑΕ ώστε να ανατραπεί το 7-7, καθώς και πολιτικές παρεμβάσεις. Νέες αρχαιρεσίες σήμερα. Και στημένη χαρακτήρισε την πρόταση Γκαγκάτση για να αλλάξει προεδρία των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ενώ ενημέρωσε και την UEFA. Πιο πάνω τώρα.
1: Την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Φοντερλάιν ήταν.
0: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, η River επιμένει, γράφει πιο πάνω. Σύμφωνα με τους Αργεντινούς, ο Ολυμπιακός έχει απορρίψει ήδη μία πρώτη προσφορά, τον Μιλιονάριος για τον Ορτέγκα, ωστόσο αυτοί δεν το βάζουν κάτω. Η χώρα του Τάγκο, στη χώρα του Τάγκο κρατάνε ζεστό και το θέμα του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper Ορλάντο Χιλ. Παίζει για δεξιός μπακ ο Σάλιακας και σήμερα αναχωρεί η ομάδα του Μεντιλίμπαρ για την Ολλανδία.
1: Τσάρο το σκέφτεσαι, αλλά μην το πεις.
0: Τι, όχι.
1: Πώς μπορεί να κυνηγάει ο Σάλιακας στον επιθετικό.
0: Λοιπόν, στη δεξιά στήλη τώρα Μουντιάλ, 0-2 Γαλλία Ισπανία, στον τελικό η Ισπανία. Οι Ήβυρες περιμένουν το όνομα του αντιπάλου τους από τον απόψινό δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Αυτό θα γίνει στις 10 το βράδυ. Πιο κάτω μπάσκετ. Παναθηναϊκός έδεσε τον Χουάντσο, ο Ερναγκόμεθ υπέγραψε στον Επτάστρο μέχρι το 2030. Ο Ολυμπιακός προχωρά σε συμφωνία με τον Ντόρσεϊ, ενώ φαίνεται ότι χαλά η περίπτωση του Woke Up και φεύγει λέει για Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ. Τάχα αλή τριετίας και Σούπερ Λιγκ 1, Αστέρας Τρίπολης, επιστροφή Κουρμπέλη, Ατρόμητος, απέκτησε Μάγνουσον.
1: Είναι άλλη, είναι τάχα άλλη, αλλά τα πήρα εγώ.
0: Λοιπόν, στην ΑΕΚ, 50-50 για Πινέδα. Τι αναφέρουν από το Μεξικό για τις πιθανότητες να πάει ο παίκτης στη Μοντερέι. Φιλικό με την Φιτέζε σήμερα η Ένωση στις 8 και όλα καλά με Γιώβιτς. Παναθηναϊκός ώρα για Βάλτς στη Βιέννη με τη Ραπίντ η Πράσινη στις 7 σε αγώνα προετοιμασίας διάρκειας 120 λεπτών. Δεν ακολούθησε την αποστολή ο τραυματίας Καλάμπρια.
1: Μάστα. Άντε να δούμε και το φως. το οποίο γράφει στα χαρακόμματα. Ένας σκληρός αγώνας, ένας ακόμα αγώνας, μίσους ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, θα δώσει απόψε στην Ατένα, 10 η ώρα στην Ατλάντα, το δεύτερο εισιτήριο για το τελικό του Μουντιάλ. Ο Λιονέλ Μέση και οι υπασπιστές του μάχονται κόντρα στα τρία λιοντάρια, το Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ, από το χέρι του Θεού, Ντιέγκο Μαραντόνα, μέχρι και την εξηλαίωση του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Η πορεία δυνατά για όσο δυνατά πρέπει, θα πούμε εμείς. Ο 23χρονος μπακ της Σεβίλης κοντά στον Ολυμπιακό μέσω Νότιχαμ. Να γιατί την πήραμε την Νότιχαμ. Πιέζει River Plate για Ορτέγκα, προβάδισμα για δεξιά Σάλιακας ή Βρουσάη, ώστε να είναι μαζί με Μαφαίο. Θα γέρνει δεξιά η ομάδα, τέλος πάντων. Έκανε πρόταση για Τζολάκη ή Χαλ, παραμονεύουν Μπράιτον και Φενέρ. Επιμένει για Χίλ ο Ολυμπιακός. Μόνο ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση για το Χίλ, δήλωσε ο ατζέντης του Διεθνούς Παραγουανού goalkeeper. Πάντα στο κάδρο ο ΣΑ. Συνεχίζουν να το παλεύουν οι Ερυθρόλευκοι για τις δύσκολες περιπτώσεις Άμραμπατ Μπρόζοβιτς, ανοιχτό και του Καντιού. Πιο κάτω, παιχνίδι τακτικής διαβάζουμε με Τζόουνς Γκαρσία. Δεν βιάζεται για τον Δομινικανό Γκάρτ Φόργουαρτ Ολυμπιακός. Γεφυρώνει το φάσμα με Ντόρσεϊ προς συμφωνία οι δύο πλευρές. Η Ντουμπάι δεν δίνει όσα θέλουν οι Πειραιώτες. Μετέωρος ο Βόκαπ, ανακοινώνεται η παραμονή Τζόζεφ. Προχωρούν οι εργασίες στο ΣΕΦ. Για να πάμε λίγο να δούμε από την αριστερή στήλη. Ας δούμε από εκεί, γιατί έχει πάλι ποδόσφαιρο. Ισπανικό αντίδοτο γράφει η Ρόχα, με ατέλειωτη κατοχή μπάλας και αψεγάδιαστη αμυντική λειτουργία. Προσγείωσε τη μέχρι χθες πυραυλοκίνητη Γαλλία 2-0. Ο Ιαρθάμπαλ με πέναλτι στο 22 και ο Πόρο με πλασέ στο 58 έστειλαν τους Ήβηρες στον τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή μία εκ των Αγγλία-Αργεντινή. Τεστ Αυστριακών, ο Παναθηναϊκός δίνει νέο φιλικό απόψε στις 7, θα το έχει και τηλεόραση του Sky, με τη Ραπίν στη Βιέννη, το οποίο μάλιστα θα έχει διάρκεια 120 λεπτών, δηλαδή πόσοι θα ζήσουν. Πρόβλημα με Καλάμπρια. Ο Ιταλός ένιωσε ενοχλήσεις στο μηνίσκο, δεν παίζει απόψε και είναι αμφίβολος για το μάτς με την Πάξη για τα προκριματικά του Conference League. Χαμός για τη Λίγκα, νέα ισοψηφία Μαρινάκη Αλαφούζου για την προεδρία της Super League, ξανά εκλογές σήμερα με ψήφο και από την ΕΠΟ. Μαρινάκης δεν έχω προσωπικά με τον Αλαφούζου, αλλά όπως έχει καταστρέψει τον Παναθηναϊκό, δεν πρέπει να κάνει το ίδιο και με τον συνεταιρισμό.
0: Τι άλλο να πει.
1: Γιατί καθόλου προσωπικά δεν έχει, αυτό ήταν μια αντικειμενική προσέγγιση. Arsenal καλή Τζόλι. Σε επαφές με την Bridge, η διοίκηση των Κανονέριδων, για την απόκτηση του διεθνούς επιθετικού. Εφόσον ο 24χρονος Άσος καταλήξει στο Λονδίνο, το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει συνολικά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Χουάντσο έως το 2030, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Ισπανό Forward για τριετή επέκταση με αύξηση αποδοχών στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σε πληστηριασμό, το Λιόπουλος λέει, προβάδισμα για τον παίκτη έχει για την ώρα ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, καλή επιτυχία. Στον Τολιόπουλο είναι 7.30. Ναι, Πιστολιόπουλος. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της σημερινής εκπομπής, και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινά.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να συνεχίσουμε λοιπόν την εκπομπή μας εδώ στη συχνότητά μας στους 97.1. Να καλημερίσουμε και την Ελένη. Ακούτε Ράδιο Εύρος λοιπόν και πρωινή περιπολία. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Έχουμε ακόμα κάνα δύο αθλητικές εφημερίδες να δούμε.
1: Κάνα δύο μισή ώρες μπροστά μας.
0: Και κάνα δύο μισή ώρες μπροστά μας. Και κάνα δύο εβδομάδες μπροστά μας.
1: Κάνα δύο εβδομάδες γεμάτες.
0: Αλλά θα τα καταφέρουμε. Τι λες?
1: Φαντάζομαι να έχουμε όλη την καλή διάθεση, θέληση, γιατί όσο πλησιάζουν οι διακοπές, τόσο ανεβαίνει το φαινόμενο της προσδοκίας και της προσμονής ακριβώς. Λοιπόν, και μετά όταν βάζεις πολύ ψηλά το πύχη, απογοητεύεσαι, περνάς από κάτω, πας κάπου που έχει υπερπληθυσμό, πατάς λάδια, ξύδια, χάλια, γυρίζεις και λες τι ωραία που είναι στην πρωινή περιπολία, βλέπω το Γιάννη Βαβαλικούδη και ανεβαίνει η διάθεσή μου.
0: Ωραία.
1: Το ίδιο λέτε και εσείς ακούγοντάς μας. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής. Όχι ο Γιάννης, η εφημερίδα. Ναι. Στο προσκήνιο ξανά ο Σάλιακας. Οι απαιτήσεις των Γερμανών. Επιβεβαίωση για Ολυμπιακό και Ορλάντο Χιλ. Το φαινόμενο στα δίχτυα του θρύλου, λέει. Είναι φαινόμενο. Ο μάνατζερ του αποκάλυψε ότι μόνο ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση για τον Παραγουανό διεθνή τερματοφύλακα, γιατί είναι ο πιο πολύ συζητημένος goalkeeper του Μουντιάλ. Κύριος Πρόεδρος, γράφει, ο Ρόκα δεν έρχεται για να γεμίσει μια θέση, αλλά για να υπηρετήσει μια ιδέα. Την Ολυμπιακή ιδέα. Την ιδέα του Ολυμπιακού. Ναι. Που μέσω του Προέδρου μας, του Μαρινάκη, έχει γίνει ένας πολυνίκης, πολυαθλητικός και πολυσυλλογικός σύλλογος. Δυνατά για όσο ο αριστερός της Σεβίλης, μπακ της Σεβίλης, βασικός υποψήφιος για Αντιορτέγκα. Και το κλειδί για Άμραμπατ, ο σύμμαχος λέει, του Ολυμπιακού, στην παλιά, πολύ δύσκολη υπόθεση του Μαροκινού. Βόμβα από Αμερική. Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στον Γκαρσία. Το μήνυμα επίσης του Ολυμπιακού σε Πουλακίδα. Τζον, σε θέλουμε.
0: Okay.
1: Συνάντηση με Μπαρτζόκα. Του Μπαρτζόκα με τον ομογενή γκάρτ του Λας Βέγκας.
0: Α, του Μπαρτζόκα! Ταξιδάκια κάνει.
1: Εκεί γίνονται κάτι γάμοι, αλλά δεν αναγνωρίζονται μετά. Λοιπόν, άστραψε και βρόντιξε ο Μαρινάκης. Πραξικόπημα, λέει. Όλα στη στημένη, όχι στη στημένη πρόταση της ΕΠΟ για να αλλάξει προεδρία με τον Γιάννη Αλαφούζο. Τα τρία πρόσωπα που προτείνει ο ηγέτης του Ολυμπιακού για την προεδρία της Λίγκας μετά τη νέα συμφωνία. Ετοιμάζεται να ψηφίσει πράσινο στη σημερινή διαδικασία η Ομοσπονδία. Ο δρόμος για το νέο θρύλο, οι μεταγραφές πριν και μετά τα προκριματικά, και έδεσε το φίλι με νέο συμβόλαιο για το σούπερ ταλέντο της Ακαδημίας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα γίνανε φίλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, η ώρα των σπορ λέει φάκελος Πινέδα. Όλα τα δεδομένα στην καυτή υπόθεση του Μεξικανού Χαφ. Η στάση της ΑΕΚ και το φρέσκο ρεπορτάζ από το Μεξικό. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Τώρα πιο πάνω, η σχέση ζωής του Ζούπκοφ με τα δίχτυα. Ξεχάδαρος ο Μινάς Λισάνδρου. Εν αγνία μου η πρόταση, Μαρινάκη. Είμαι κάθετα αρνητικός για την προεδρία της Super League. Αποστασιοποιείται λοιπόν. Δεύτερο τεστ απόψε στις 8 απέναντι στην Φίτεζε. Και μπάσκετ, κάλεσμα της ΑΕΚ στον κόσμο για τα διαρκείας της Βασίλισσας. Τέρμα κάτω. Χάντμπολ γυναικών με την πανίσχυρη Βίμπορκ κληρώθηκε στο EHF European League η ΑΕΚ.
1: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Πάμε στη Sport Time. Το κεφάλι μου μοιάζει το Λαφούζο για να δω.
0: Ναι,
1: ναι κύριος είναι. Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά μετράω. Κουκιά σπέρνω είναι κανονικά, αλλά ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα μετρούσε για να δει αν βγαίνουν και λογικό. Πάμε στη Metro Sport να δούμε τι γράφει.
0: Τελευταία από τις αθλητικές.
1: Πάνω-πάνω Γαλλία-Ισπανία 0-2. Υπήρχε μόνο η Ισπανία, λέει, εξαφάνισε τη Γαλλία και με αυτοκρατορική εμφάνιση και πέρασε άνετα στο μεγάλο τελικό. Απόψε Αγγλία-Αργεντινή για το άλλο εισιτήριο. Ποιότητα και δύναμη. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα προσφέρει στον ΠΑΟΚ, λέει ο ίδιος ο Μπάμπιτς Σανταμαρία. Μπαπτίστ Σανταμαρία.
0: Βρήκαμε.
1: Υπέγραψε ο Ταχάλι, αυτό είναι πιο εύκολο. Ταχάλι. Έγινε και τυπικά παίχτης του ΠΑΟΚ για 3 χρόνια. Ο Σουηδός ομαλός, ακραίος επιθετικός.
0: Όχι, δεν είχα για Σουηδό καθαρό.
1: Τι λέει. Επιθετικός υπέγραψε, είναι μία λέξη. Να το πρόσεξες.
0: Ναι, προς υπογράφω και επιθετικό υπογράφω.
1: Ναι, επιθετικό υπογράφω. Κλείνουν 2 σοβαρά θέματα. Εντός της εβδομάδας, εξελίξεις για Νουά, αλλά και η απάντηση του Robinson Earl στην πρόταση για 2 χρόνια με 2 συν 2 εκατομμύρια ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη ο Τσέντι Οσμάν, Τσέντι Οσμάν αναμένεται πριν τελειώσει η εβδομάδα για να υπογράψει και να αποθεωθεί από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, και αντίο στην Άννα Μαρία από όλο τον ΠΑΟΚ. Πρόκειται μάλλον για την 15χρονη κοπελίτσα του ποδοσφαιρικού τμήματος που σκοτώθηκε σε τροχαίο, αν το είδατε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αλλάζει πίστα, θέλει ενίσχυση. Ο Άρης τελείωσε τη φάση της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα, περνάει στην επόμενη πίστα και ο Γρηγορίου δεν βλέπει την ώρα να αρχίσει να συμπληρώνει το ρόστερ. Και πάμε στις ομαδάρες. Ντάνι Μουνιώθ με συνειδιοκτησία. Η επιτυχία για τον Ηρακλή, η ένταξη στο ρόστερ του 19χρονου αριστερού μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης, που θα υπογράψει για 3 χρόνια. Η πλάκα είναι εδώ πέρα ότι είναι μια προσωπικότητα ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή,
1: έτσι, τον έχουν, η ιδιοκτησία τον έχουν άλλοι 2, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ο Ηρακλής και η Βαλένθια, ποια ήταν η Ατλέτικο.
0: Η Ατλέτικο.
1: Έναν άνθρωπο, λέει, την έχω ιδιοκτησία. Δηλαδή, έχουμε σύγχρονη δουλεία, Γιάννη.
0: Όχι, δεν το βλέπεις έτσι. Είναι επαγγελματική.

0: είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν από πολύ παλιά, από το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μαζί μας είναι τα άνθη φυτά μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, οποιαδήποτε εκδήλωση αγάπης θέλετε, ντύστε την με φυτά, είναι πανέμορφα. Σε Οριστιάδα, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 63, λίγο πριν την πλατεία, και Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου. Φυσικά την παρέα μας Κοσμή Fit Car Rental, διότι η Fit Car Rental είναι επιχείρηση σύμβολο. Είναι η μοναδική που έχει αυτοκίνητα που μπορεί κανείς να νοικιάσει στην Οριστιάδα, αλλά πέραν όλων αυτών δεν επαφίεται, δεν χαλαρώνει το γεγονός ότι είναι η μόνη που έχει αυτοκίνητα. Είναι αξιοπρεπέστατα, είναι καλοσυντηρημένα, είναι καθαρά, είναι αξιόπιστα τα αυτοκίνητα που νοικιάζει η Fit Car Rental για τις μετακινήσεις σας, και όλα αυτά γιατί διαθέτει και συνεργείο όπου μπορούμε να πάμε τα δικά μας οχήματα. Τηλέφωνο 2552028525 στην Καλλιπόλεως 73 με λοχαγού διαμάντη γωνία. Και τέλος Γιάννη, υπάρχει το Top Charm.
1: Ακριβώς, σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, το Top Charm είναι για την περιποίηση και τη φροντίδα των άνω και κάτω άκρων σας. 2552025331 το τηλέφωνο. Πριν πας στις εφημερίδες, διαβάζω εδώ ότι για 7 ώρες λέει διήρκησαν, 7 ώρες διήρκησαν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν μέσα στη νύχτα. Νέος αποκλεισμός στα λιμάνια του και κλειστό το Ορμούς, λέει η Τεχεράνη. Ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε...
0: Μια πεσαλμένη μας τον κόλπο στο Βρούλα Γελαδαράκη μετά θα έχει να μας πει πολλά.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι όσο κράτησε η κυχηρία και η πτώση της τιμής των καυσίμων...
0: Ό,τι είδατε, είδατε.
1: Είδατε, έτσι ακριβώς.
0: Πάμε στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Νέο νομοσχέδιο λέει πάνω-πάνω, όλα όσα αλλάζουν στην επαγγελματική ασφάλιση. Και δίπλα στο λογότυπο Μανώλης Κοτάκης χάσαμε το, τι λέει, το Σινά λόγω ήρεμων νερών. Αχα, πάει μόνη, έμεινε μόνη. Αθελληνικό παραλήρημα καθηγητή του Παντίου μέσα...
1: Ανθελληνικό.
0: Ανθελληνικό είπα, τι είπα.
1: Σαν αθλητικό το άκουσα εγώ. Κάνω λάθος, συγγνώμη.
0: Αθελληνικό παραλήρημα καθηγητή του Παντίου μέσα στην ΕΡΤ. Στη Μικρασία οι Έλληνες στρατιώτες σκότωναν και βίαζαν τις μουσουλμάνες. Ναι, πόλεμος ήταν, το έκαναν. Μην τα χαρακτηρίζετε ανθεληνικά σε ένα πόλεμο με το επίπεδο, ακόμα και το σημερινό που έχουν οι άνθρωποι, συμβαίνουν τέτοια. Φανταστείτε πριν από 100 χρόνια τι πολιτιστικό επίπεδο είχαν οι άνθρωποι και τι μπορούσαν να κάνουν ένθεν κακήθεν. Δεν θα το βάλουμε στη ζυγαριά. Με αντάλλαγμα μια θέση του επικρατείας βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, φούτωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης την ετοιμολογία για την εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Κανένας δεν το κατάλαβε, μόνο εσείς. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται πλέον είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά και αλλάζοντας τους πολιτικούς συσχετισμούς γίνεται καταλήτης των εξελίξεων. Και αυτό σωστό δείχνει. Οι συνεχιζόμενες διαρροές προς τα δεξιά προκαλούν τρόμο στο Μέγαρο Μαξίμου και ενεργοποιούν δούριους ύπους. Επιχειρούν να επαναλάβουν το σενάριο της άνοιξης με τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Αυτό δεν έγινε από το Μητσοτάκη, νομίζω. Λοιπόν, λες. Λέω. Τι λες δηλαδή?
1: Λέω.
0: Λες, γενικά. Για να δούμε. Boomerang απειλή. Είναι, έχουν κουλτούρα σήμερα, έχουν αναπτύξει με το μία λέξη. Boomerang απειλή. Να γυρίσει τον Πρωθυπουργό στον Πρωθυπουργό.
1: Είναι η καλοκαιρινή Ραστόνη.
0: Είναι που δεν πατάει το space bar. Το σχέδιο να λαχανιάσει τους αντιπάλους του, λέει ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Και τώρα πάμε από την αριστερή στήλη. Υψηλό πληθωρισμό έως το 2028 ομολογεί ο Στουρνάρας. Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση για τη σοβιετική παρέμβαση στα καύσιμα. Παράταση ενός έτους για τις παλιές ταυτότητες. Απρόθυμοι 6 στους 10 πολίτες να βγάλουν τις νέες. Έως τα τέλη του 27 και η φορολογία.

0: απαλλαγή για τα κλειστά σπίτια που ανοίγουν. Σενεγαλέζοι λαθρομετανάστες κατέλαβαν εντός εισαγωγικών τυχείο. Ετούνται να μεταφερθούν στην Αθήνα και να λάβουν άσυλο. Γιατί οι υπόλοιποι που έρχονται τι ετούνται?
1: Ναι.
0: Αλέξης Τάρκας, F-35, η κυβέρνηση γνώριζε από πέρσι. Μ' αρέσει να έχουμε κυβερνήσεις που γνωρίζουν το μέλλον.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το πλημελιωδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Δηλαδή,
0: τι πιο προφανές. Το Χασάν πώς θα κάνουμε το Ραμαζάν.
1: Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Τα προβλήματα και τις διαμάχες της πολυκατοικίας έρχεται να επιλύσει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για λειτουργία πολυκατοικιών, κοινόχρηστα και συνιδιοκτησίες. Από δίπλα τώρα, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν? Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013? Τι αποκαλύπτει το πιστήριο P33α?
0: Άγω, νομίζω ότι είναι πολύ αποκαλυπτικό.
1: Ναι, ναι. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά στα σακίδια Α και Β? Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι.
0: Δηλαδή, Γιάννη, τώρα για να έχουμε έτσι καλό ρώτημα, θα πω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλαν να κάνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως
1: να το λέμε, παρεμβάσεις.
0: Όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν. Αλλά μάλλον δεν ήταν προετοιμασμένοι τύπου 17 Νοέμβρη, 17 Νοέμβρη να έχουν θανάτους. Τους έκατσε αυτό και μετά διαλύθηκαν.
1: Ναι.
0: Και έφυγαν και προς τα εξωτερικά κάποιοι, από ό,τι φαίνεται.
1: Η μία.
0: Δεν ξέρουμε για τους άλλους. 12 ήταν.
1: Α, ναι.
0: Εμείς δεν ξέρουμε, η αστυνομία μπορεί να ξέρει.
1: Μπορεί και
0: όχι. Δηλαδή κάπως έτσι το προσεγγίζω με τα στοιχεία που έχουμε. Δεν, όπως και να έχει όμως, δεν πάβει να είναι έγκλημα έτσι.
1: Δεν το συζητώ. Λοιπόν, συνεχίσουμε. Πάμε πιο κάτω. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? Κίνητρα για ένταξη ασφαλισμένων ακόμη και άνω των 55 ετών. Μέση απόδοση 400 ευρώ για 25 ετία. Ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία. Εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης. Και φθηνότερο κατά 10 και 5 λεπτά το λίτρο αντίστοιχα, σε εφαρμογή μείωση τιμών σε αμόλυβδη, βενζίνη και πετρέλαιο. Σαρωτική έλεγχη στην αγορά για τη σαλμονέλα στη Λαμία. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής με τα μολυσμένα κοτόπουλα. Και εκτός ορίων η εγκληματικότητα, η Μελώνη ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο.
0: Δεν μου λες, είδες τα Ραφάλ τα ελληνικά που πέταξαν εκεί πάνω από τη Γαλλία?
1: Α, λόγω των ηλυσίων παιδιών.
0: Ναι, για να ενισχύσουμε, λέει, να τονίσουμε μάλλον την ιδιαίτερη σχέση που έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Να το ξέρεις.
1: Δεν
0: πάμε λοιπόν. Μα δικά τους, δεν είχαν δύο δικά τους να μας τα δανείσουν και την ώρα να τα πετάξουμε. Πρέπει να φεύγουμε από εδώ και
1: γράφουν τα δικά μας χιλιόμετρα τώρα για να μην γράφουν τα δικά τους.
0: Είχαν δώρο μίλια μπόνους. Λοιπόν, πάμε στα νέα.
1: Πάμε εμείς.
0: Πάμε,
1: ναι,
0: εμείς και θα έρθω κι εγώ. Λοιπόν, όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα σύνταξη? Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων.
1: Από μια νέα αύξηση.
0: Σύνταξη. Καλά.
1: Αύξηση.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, λέω σύνταξη. Δική μου σύνταξη, Αττική. Ποιοι δεν θίγονται λοιπόν από μια νέα αύξηση? Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες. Γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Δεύτερο, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Πιο κάτω, παρέλαση της Βαστήλης, το μήνυμα Μακρόν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά δύο ελληνικά Ραφάλ, να τα Γιάννη, και ένα ελληνικό άγημα στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση όλων των εποχών. Στόχος να αναδειχθεί ο εξοπλισμός της Γαλλίας και το στρατηγικό, η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Από κατοίκους, καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη. Ποιος μένει σε Κυψέλη? Οι μέλισσες. Διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προσυζήτηση. Αστειεύομαι εγώ, αλλά σκέψου να ζεις ένα σπίτι στην περιοχή για να αρχίσεις να κάνει ρογμές γιατί πέρασε από κάτω το Μετροπόντικα. Και λες, όταν θα περνάει και το μετρό.
1: Ναι.
0: Νέα επεισόδια εδώ από τη δεξιά στήλη. Η Λερναία Ίδρα των Υποκλοπών βγάζει κεφάλια. Η νέα, δεν ξέρουμε τι, πρόσκληση, τι είναι πρόσκληση, προφανώς, στον Άριο Πάγο, πρόκληση, θα είναι πρόσκληση κάποιου για... Λοιπόν, τον Πρακτόρων η σχολή γράφει, πολιτικό παρασκήνιο, όταν ο Ερντογάν ειρωνεύεται για το εμβατήριο, όταν ο Νικήτας φτιάχνει κλίμα για πρόορες, περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μία κλωστή, για τη Μαρφίν, απολογίες σε γραμμή άρνησης, προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι, συνενείς στην έκδοση οι 46χρονοι. Κυριάκος Πιερακάκης, περισσότερες χορηγήσεις και ρυθμίσεις δανείων, τι ζήτησε ο Υπουργός Οικονομικών από τράπεζες και servicers. Στην Αττική και στην Καστοριά Γιάννη απάτη
1: μαμούθ
0: τύπου καρουζέλ.
1: Δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, εγώ ήξερα το τύπου πυραμίδας. Τώρα αυτό που γυρνάει γύρω γύρω δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
1: Okay.
0: Ναι, θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Αποφάσεις σε συνθήκη Σέγγεν, μπαίνει και η Κύπρος.
1: Μάλιστα. 8:01 πρώτα λεπτά, φύγαμε για διαφημίσεις, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, είτε στους 97 και 1, είτε στους 95 και 3 για τους νότιους του νομού, είτε μέσω του radioevros.gr, είτε μέσα από το live μας στο Facebook. Συνεχίζει η πρωινή περιπολία με τον Χάρη
1: Καταρίδη. Είτε δεν θέλετε, και τον Γιάννη Βαβαλικούδη, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε λοιπόν, πέφτετε πάνω στην πρωινή περιπολία.
0: Ναι, είναι τόσο πολλά τα σημεία, ναι. Οπότε
1: κάντε το ηθελημένα, για να λέτε το επέλεξα.
0: Ναι.
1: Το επίλεξα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μαζί μας, στην παρέα μας, Άνθη Φυτά Μπελιάς, σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Τα σιδερικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν, τη Σωτηρίου Σερκέλης 39. Η Fitcar Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Το Παντρόν, το καφέ μπαρ στην Πρόκου 1 απέναντι από την κεντρική πλατεία. Και φυσικά το Tato Charm σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Κέντρα ποδολογίας και νυχοπλαστικής. Και πάμε στο μακελιό.
0: Πριν πάμε, έτσι, πριν πάμε. Να σταθώ σε ένα δημοσίευμα, έτσι λίγο το σχολιάσουμε, γιατί νομίζω ότι εμέσως μας αγγίζει. Στον Άγιο Ευστράτιο έγινε προκήρυξη για θέση γιατρού. Με αυτό το μπόνους των 1.500 ευρώ που έχει χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα Στέλιος Philanthropic Foundation, αυτός που, την EasyJet που έχει, πώς το λένε.
1: Ναι, ωραία, δεν το θυμάμαι το όνομά του, κατάλαβα.
0: Λοιπόν... Και λέει, χωρίς καμία απολύτως υποψηφιότητα παρέμεινε η θέση γιατρού για το Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Ευστρατείου, παρά το ισχυρό οικονομικό δέλεαρ της πρόσθετης μηνιαίας ενίσχυσης ύψους 1.500 ευρώ. Το διαβάζω από το Λίμνος FM 100, συνάδελφοι από τη Λίμνο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη θέση αφορούσε την ειδικότητα της γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας σε βαθμό διευθυντή, και εντασσόταν στο ειδικό πρόγραμμα επιμισθίου που χρηματοδοτείται από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Philanthropic Foundation για τη στελέχωση των δομών υγείας σε μικρά νησιά. Τα πρώτα στοιχεία από τη συνολική προκήρυξη των 42 θέσεων του ΕΣΥ δείχνουν ότι το πρόσθετο οικονομικό κίνητρο των 1.500 ευρώ λειτουργήσε θετικά σε πολλές περιοχές, συγκεντρώνοντας συνολικά 57 αιτήσεις. Ωστόσο, η ανταπόκριση αυτή παρουσίασε μεγάλες γεωγραφικές ανισότητες. Έντονος ανταγωνισμός σημειώθηκε σε νησιά που βρίσκονται κοντά στην Αττική, όπως η Ύδρα, η Πάρος, οι Σπέτσες, ενώ συνολικά 13 θέσεις έμειναν άγονες, με τον Άγιο Ευστράτιο να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα απομακρυσμένα νησιά που δεν κατάφεραν να προσελκύσουν ούτε έναν ενδιαφερόμενο, μαζί με τα Ψαρά, τη Φολέγανδρο, το Αγαθονήσι, τη Σύφνο και άλλα. Η περίπτωση του Αγίου Ευστρατείου επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την εκτίμηση των ειδικών ότι η οικονομική ενίσχυση, ακόμη και μια τόσο σημαντική όσο αυτή της επταετούς δωρεάς του Ιδρύματος Στέλιος Χατζή Ιωάννου, το βρήκαμε, δεν επαρκεί από μόνη της για να υπερνικήσει τις δυσκολίες της γεωγραφικής απομόνωσης. Οι ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης, η συγκοινωνιακή σύνδεση και οι επαγγελματικές συνθήκες απομόνωσης στα μικρά ακριτικά νησιά συνεχίζουν να λειτουργούν αποτρεπτικά για το ιατρικό προσωπικό, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ακόμη πιο βαθιές δομικές παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να είναι.
0: Τι?
1: Δηλαδή και ο βαθμός για μισθολογική, την κανονική μισθοδοσία. Είναι καλός, νομίζω, ο βαθμός του διευθυντή. Και
0: το 1,5 χιλιάρικο έξτρα.
1: Τι είναι,
0: η απομόνωση είναι.
1: Οπότε το πρόβλημα το μεγάλο είναι, πας σε Αλεξανδρούπολη μια φορά, που λέω λόγο, στη εβδομάδα, η συγκοινωνία.
0: Καλά, τώρα δεν ξεκινάς να πας.
1: Δεν ξεκινάς να πας με στόχο ότι θα φύγεις και θα πας στην Αλεξανδρούπολη. Δεν λέω αυτό, αλλά νιώθεις αποκομμένος, νιώθεις ένα εγκλωβισμό.
0: Κοίταξε,
1: και έχει και σε βάρος ολόκληρο το νησί, όσοι και είναι κάτοικοι, είτε είναι 50 είτε είναι 500.
0: Ακριβώς. Τώρα ο Άγιος Ευστράτιος, ας πούμε, έχει σύνδεση με τη Λίμνο. Τακτική, ναι. Μπορεί, ναι, να έχει, ναι, και μια, ναι, φορά, ναι, τη μέρα. Μπορεί και έτσι.
1: Ένα άλλο νησί.
0: Ναι. Και η Λίμνος έχει και αεροδρόμιο κτλ. Αλλά δεν πάβει να είσαι, ξέρω εγώ, μία ώρα και κάτι, μία μισή ώρα στο πλησιέστερο νησί για να ξεφύγεις.
1: Και είναι και ιδιαίτερη ευθύνη, δηλαδή σε φάση του. Εγώ δεν μπορώ να αρρωστήσω. Εγώ δεν μπορώ να αρρωστήσω. Δεν μπορώ να φύγω. Δεν μπορώ να...
0: Αυτό, άντε, άστο να αρρωστήσω. Το οποίο, εντάξει, θα δείξουν και οι άλλοι οι συνάνθρωποι, τέλος πάντων, την
1: κατανόησή
0: τους. Αλλά σκέψου ότι να έχεις έναν ασθενή ο οποίος θέλει συνεχή παρακολούθηση και να είσαι ο μονός γιατρός σε ένα νησί. Φεύγεις.
1: Προφανώς όχι. Προφανώς. Δεν του πάει η καρδιά, δεν του πάει η συνείδησή σου να τον αφήσει να φύγει.
0: Τώρα τι μπορεί να γίνει όμως.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι, ειλικρινά το σκεφτόμουν και άλλη φορά και δεν βρίσκω
0: δηλαδή,
1: κάποια λύση
0: ορίστε,
1: να πεις.
0: Δίνεται οικονομικό κίνητρο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όσο το διάβαζα, λέω ίσως να μπορούσε να δοθεί κίνητρο σε γιατρούς μεγαλύτερης ηλικίας να κάνουν εκεί τα τελευταία τους, ας πούμε, χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση.
1: Δύσκολο, γιατί οι περισσότεροι...
0: Ναι, με ένα επιπλέον κίνητρο, ξέρω εγώ, όπως αυτό το οικονομικό, να γλιτώσουν, ξέρω εγώ, 2 χρόνια συντάξιμα, κάπως δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, και οι γιατροί ως άνθρωποι, όσο περνάνε τα χρόνια ηλικιακά και βαραίνουν, φαντάζομαι ότι θέλουν και εκεί να είναι πιο κοντά σε ιατρικές δομές,
0: ναι,
1: και τη δική
0: και
1: τους υγεία.
0: Σωστό και αυτό.
1: Όπως και να έχει, τέτοια ζητήματα δυστυχώς τα λύνουν μόνο τα πολιταρχικά καθεστώτα. Σου λέει τραβάς εκεί και δεν λες κουβέντα.
0: Καλά, ναι, μόνο... εντάξει, ένα πολιταρχικό καθεστώς μπορεί να κλείσει και το νησί, να πει.
1: Ναι, άνετα, άνετα, ναι, φεύγεται όλοι, ακριβώς, ναι, άλλου είδους. Θέλω να πω ότι δημοκρατικά τι κίνητρο να δώσεις και τι να κάνεις προκειμένου να πάει κάποιος εκεί. Και ένα νησί που έχει ένα μαθητή, είχε. Μία μαθήτρια. Ναι, θέλω να πω ότι είναι πολύ. Τι κόλλησα εγώ με το θέλω να πω σήμερα. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Δυστυχώς. Θα διαβάσω εγώ το Μακελιό Γιάννη. Έτσι, γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δημητριάδης, λέει, συμπέθερος, σάκαρης και διαφημιστής Πουλόπουλος σαρώνουν κρατικούς διαγωνισμούς δισεκατομμυρίων. Στα πολυτελή γιότ, η νέα διαπλοκή στην παιχνίδια οικονομικής επικυριαρχίας. Αυξήσεις σε δικαστικούς. Ποιους αφορά και πόσα χρήματα θα πάρουν. Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Χέρι-χέρι με την Κόζα Νόστρα, γράφει. Η συνωμοσία ενός αποστάτη της μαφίας. Με ποιους και πότε ο άπαξ προδότης, πάντα προδότης Σαμαράς, μηχανοραφεί για να αρπάξει το κόμμα με Ιούδας, Χαφιέδες και λαμόγια του μαύρου χρήματος. Ιούδες ήταν η πρώτη λέξη. Ναι. Λαμπράκης και πικραμένος επικατοχής, η γερμανική προπαγάνδα 41-44, περσινά ξινά στα φύλλα, έτσι, για να μην κλείνει ποτέ η όποια πληγή. Αυτοί, ξέρεις, έχουν φύγει εδώ και χρόνια από τη ζωή. Μπορεί να είμαστε στην τέταρτη γενιά απογόνων τους. Ναι. Και εκεί εμείς κολλάμε και λέμε τι έγινε τότε, τι έγινε τότε. Κίνητρα για να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά σπίτια. Παράταση της φοροαπαλλαγής σε ενίκιο έως το 2027. Από την αριστερή στήλη, πιλωτή θανάτου με πολλά ερωτήματα, μαρτυρικό τέλος για 28χρονο δικηγόρο και 24χρονη ασκούμενη. Εβραίος Τζάρεντ Κούστνερ, ο γαμπρός του Τραμπ και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ποιος γράφει
0: ο Παναγιώτης Τραϊανού.
1: Γιάννη, υπάγομενη στην Εστία.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γράφει και η Εστία σήμερα. Εκλογές καλύτερα το 27, προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.
1: Καλά, γι' αυτό και να μην γίνουν ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο. Θεωρεί ότι τότε θα βελτιωθούν μακροοικονομικά οι δείκτες της οικονομίας. Τι εξομολογήθηκε σε πολιτιακό παράγοντα όταν του παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση για το νόμισμα, προειδοποιεί. Για το υπέρογκο δημόσιο χρέος και για το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Μάλιστα. Ναι. Εκλογές λοιπόν, λέει το 27 ο Στουρνάρας. Η φημολογία λέει για αρχές Οκτώβρη. Θα δούμε, κάπου θα κάτσει μπίλια. Παρακάτω. Χάσαμε το Σινά λόγω των ήρεμων νερών. Το είδαμε και στην εφημερίδα Δημοκρατία να το λέει ο Μανώλης Κοτάκης. Εδώ το λέει με μεγαλύτερη έκταση. Έρχεται η ώρα του λογαριασμού για τη διακήρυξη φιλίας με τους Τούρκους, πολύ ακριβό το τίμημα στο Κυπριακό. Από δίπλα, η ομολογία Ντίλιαν γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Η νέα διάσταση προσλαμβάνει η υπόθεση των υποκλοπών κατόπιν της αιτήσεως του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ προς την εισαγγελία του Αριουπάγου περί ανασύρσεως της σχετικής δικογραφίας. Η πρωτοβουλία ερίδεται κατά τους ισχυρισμούς του επί ενός νέου στοιχείου το οποίο προέρχεται από δικαστικό έγγραφο το οποίο αφορά στον ιδρυτή της, Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν. Το συγκεκριμένο στοιχείο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την περαιτέρω διερεύνηση της υποθέσεως. Για να δούμε. Κουρετζής, Καβάκος και αφιέρωμα στο Σαββόπουλο το 26-27 στο Μέγαρο. Γράφει στη Λία, αξίζει να διαβάσετε. Και το Ιράν απειλεί μέσω των Χούθη να κλείσει και την Ερυθρά Θάλασσα. Μάλιστα. Κυπριακής καταγωγής ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, Νικόλαος Κασιανίδης λέγεται. Μπα. Και είναι 48 χρονών. Τι?
1: Γιατί δεν είναι σε Κασιανίδες ας πούμε. Νικολάου.
0: Ναι, δεν μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι. Η Αθήνα πρωταθλήτρια στην αύξηση νοικίων γράφει από δίπλα. Έτσι λέει, καταγράφεται κατά την τελευταία δεκαετία τα στοιχεία της εκθέσεως της Mapping the World Prices 2026 της Deutsche Bank αποτυπώνουν μια πόλη στην οποία το κόστος κατοικίας αυξάνεται πολύ ταχύτερα από το εισόδημα, περιορίζοντας δραστικά την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών. Πιο κάτω, αναμνήσεις από τις ημέρες της αποστασίας του 65, γράφει ο Δημήτρης ο Καπράνος, και η εσχάτη πλάνη είναι το άρθρο του Κώστα του Κόλμερ.
1: Μάλιστα. Και η Εσπρέσο είναι η επόμενη εφημερίδα που θα αναγνωστεί. Και γράφει πάνω φωνικές αναθυμιάσεις αυτοκινήτου για ζευγάρι στον Πειραιά. Πώς τρυφερές στιγμές τους σε γκαράζ έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά διανόητη τραγωδία. Κάτσε κάτω από την μπαρ Α. Και η Ραφαέλη στη Μύκονο. Στείλουμε και το δικό μας Ραφαέλη. VIP. Service ντροπή σε beach bar τη Πάρου.
0: Bar,
1: πάλι το ίδιο.
0: Μπαρ Ραφαέλη είναι αυτή, γι' αυτό το γράφει κάτω. Κάτω.
1: Ναι, ναι, ωραία, καλά. Σερβιτόρο ζογκλέρ μέσα στη θάλασσα, λέει. Σάλλο στα social media. Social media, τι έκανε αυτό δηλαδή.
0: Σερβίρι, σαμπάνια,
1: σαμπάνια. Ναι, ζογκλέρ δεν κατάλαβα. Γιατί
0: δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Ξαναείδαμε το έργο.
0: Στη Ρόδο,
1: ναι, μέχρι τη μέση ήταν ο άνθρωπο εκεί που πήγαινε. Ρουβά στο άλσο χωρί τη ζυγούλη. Τραγουδάει, ε?
0: Έλα.
1: Τραγουδάει ο άλσος ο Ρουβάς.
0: Έλατε.
1: Αν τραγουδάει, γιατί κάνει τη ζυγούλη μαζί. Έκανες να φροντίσεις τα παιδιά. Η Εσπρέσο ήταν εκεί μαζί με τους In Love, Μανίκα και Πατέρα. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Λοιπόν, τι γράφει εδώ. Σαν σεισμός διαρκείας. Με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλαιμνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μητρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Παρακάτω, αγοραστική συμπεριφορά. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεων στα τρόφιμα αλλά και το μερίδιο των μεγάλων αλυσίδων στην αγορά. Φόνο στο Άργος, διαδηλώσεις κατά του μισανθρωπισμού. Στη δεξιά στιγμή.
1: Είδες αυτό ότι ο δήμαρχος
0: του Άργους, ναι,
1: του Άργους
0: υποστήριξε είπε, τους αστυνομικούς.
1: Για τους 21 πυροβολισμούς. Τρομερό.
0: Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια και από άλλη τέλος πάντων οπτική. Νίκος Χαρδαλιάς, απολογισμός έργου και δεύτερη θητεία. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αιμορραγία βουλευτών. Χθες ανεξαρτητοποιήθηκαν 3, σήμερα η κουτσουρεμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, Μαρφίν, το τρίπιο email 16 χρόνια μετά. Και εσύ, στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για τις νοσοκομιακές κλίνες στην Ελλάδα. Τζαβέτ Ασλάμ. Ο Πλεύρης δεν χώνεψε τη δικαίωσή του και Γαλλία μιλιταριστική πλειοδοσία Μακρόν. Μουντιάλ, καθολική υπεροχή. Αυτό έχει να κάνει με την νίκη της Ισπανίας υπέρ της Γαλλίας. Και τώρα χάρη.
1: Θα μου δώσετε λίγο χρόνο τώρα, γιατί θα αργήσουμε λίγο σε διάλειμμα.
0: Επειδή.
1: Φοροαπαλλαγές, δικαστικό μπλόκο στα σχέδια Τραμπ. Μυκήνες, Κρήτη, κοσμήματα φτιαγμένα από μετεωρίτες βρέθηκαν. Ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης, ελληνικό άγημα και ελληνικά αεροσκάφη Ραφάλ συμμετείχαν στην επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι για τη μέρα της Βαστήλης. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Νέα σελίδα, χωρίς τις τρευλώσεις του παρελθόντος, επιδιώκει να γυρίσει η κυβέρνηση στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. το προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας πρόκειται να παρουσιαστεί επισήμως στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη εβδομάδα. Το νέο Υπουργείο θα συγκεντρώσει όλα τα ερευνητικά κέντρα και τη χρηματοδότησή τους αντί του κατακαιρματισμού και της πολυδιάσπασης στα διάφορα Υπουργεία όπως συμβαίνει σήμερα. Θα δημιουργηθούν δύο γενικές γραμματείες, ενώ βαρύνοντα ρόλο θα έχουν δύο δομές, ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και ο Ελληνικός Οργανισμός Καινοτομία ΑΕ. Η δημιουργία του νέου φορέα πάντως αναμένεται να προκαλέσει τη δυσφορία υπουργών, καθώς θα χάσουν την υποπτία των ερευνητικών κέντρων του χαρτοφυλακίου τους και τα κονδύλια που το ακολουθούν. Τα ακολουθούν. Εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, η Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Λίστα με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων. Με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών τους. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και το Λακαρνανία. Σε περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος παραμένουν επίσης νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση όπως η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κος και άλλα. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας. Σε εμβάθυνση των διμερών του σχέσεων, με βασικό μοχλό της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, προχωρούν η Τουρκία και η Αίγυπτος. Τελευταίο παράδειγμα, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας ανάμεσα στους δύο υπουργούς άμυνας. Το μνημόνιο ακολουθεί σειρά συμφωνιών, μεταξύ άλλων εκείνης για συμμετοχή της Αιγύπτου στο πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΑΝ. Η Αθήνα, που παρακολουθεί τις εξελίξεις με ιδιαίτερη προσοχή, εντάσσει αυτές τις επαφές στο πλαίσιο ευρύτερων διεργασιών στην περιοχή. Κάπου πρέπει να τις εντάξει. 1.400 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. 14.000, όχι 1.400, τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μόνο λίγες μέρες στα τέλη Ιουνίου στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη. Τα στοιχεία από τις 6 χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον καύσωνα σοκάρουν, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Δεν υπάρχουν άλλες προφανείς εξηγήσεις για αυτή την άνοδο στους θανάτους, σημειώνουν οι επιστήμονες. Γιάννη, τώρα έρχεται κάποιος και φωνάζει: «Απ' τα εμβόλια είναι».
0: Ναι. Και πολύ άργησε.
1: Το σχόλιο του Νότη Παπαδόπουλου λέει: «Γιατί έχουν ασυλία οι γουρούνες», τα οχήματα αναφέρεται. Δίπλα μας πληροφορούν ότι η Ισπανία πέρασε το τελικό, το είδαμε. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν. Μετά την απολογία τους, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Δύο αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και εκείνος που τράβηξε τις φωτογραφίες των κουκουλοφόρων λίγα λεπτά μετά την επίθεση, μιλούν στην Καθημερινή για τα γεγονότα εκείνης της ημέρας και όσα ακολούθησαν.
0: Πάντως λέω, πάνω σε αυτό έτσι, τώρα αυτοί με το μυαλό τους, εγώ θα σου πω. Μπορεί και να θεωρούσαν ότι είχαν ξεμπλέξει με αυτή την υπόθεση.
1: Τόσα χρόνια μετά.
0: Έτσι. Και τόσα χρόνια μετά σου λένε: «Μπες τώρα μέσα, 18 μήνες».
1: Δες δηλαδή, ο άλλος ο Έλληνας που σκότωσε έναν ομογενή στην Αυστραλία και ήρθε και ζούσε τόσα χρόνια στην Πάτρα.
0: Πέρασε. Ο Θαλαμάγκας.
1: 28 χρόνια, δεν εκδίδεται, δεν δικάζεται. Ναι. Πιθανόν να μην δικάζεται κιόλας έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν εκδίδεται πάντως. Δηλαδή αυτό την γλίτωσε. Γιατί αν τότε ευρασμό ψυχής τον βουτούσαν, τα πράγματα θα ήταν αλλιώς γι' αυτόν. Τώρα, κλειστά σπίτια εκτός του προγράμματος ανακοινίζω λόγω τεχνικής αστοχίας. Από τις 45.000 αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα ανακοινίζω, μόλις 1.500 ή το 3,6 αφορούν κλειστές κατοικίες επειδή η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν τις βρίσκει ως τέτοιες, άλλοτε λόγω τεχνικής αστοχίας του συστήματος και άλλοτε λόγω λανθασμένων δηλωθέντων στοιχείων. Πιο κάτω, τεχνητή νοημοσύνη για την πώληση της Scrooge στον Blackstone, η CVC Capital Partners δεν προσέλαβε, όπως συνηθίζεται στις τέτοιες περιπτώσεις, μια επενδυτική τράπεζα, αλλά ένα chatbot με τεχνητή νοημοσύνη. Η πώληση, ως γνωστόν, ολοκληρώθηκε και οι συναλλασσόμενοι γλίτωσαν προμήθειες 9 εκατομμυρίων ευρώ που θα έπαιρνε ως αμοιβή η Επενδυτική Τράπεζα. Αφροδίτη Νέστορα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους, ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της εμπριστικής επίθεσης στην οικία της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Στο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν τα τσουνάμι ανεξαρτητοποιήσεων εν όψη της εκλογής του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Τις χθεσινές αποχωρήσεις τριών θα ακολουθήσουν νέες τις επόμενες ώρες, με το κόμμα να αναμένεται να βρεθεί στην 5η θέση κοινοβουλευτικά, κάτω από την Ελληνική Λύση που έχει 11 βουλευτές. Λένε ότι από τους 23 θα φύγουν οι 15, διάβασα. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είναι σίγουρο βέβαια, αυτοί θα αποφασίσουν. F-35 σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται το έργο υποδομής που θα μετατρέψουν, τα έργα υποδομής που θα μετατρέψουν την 117 πτέρυγα μάχης της Ανδραβίδας στην πιο σύγχρονη αεροπορική βάση της χώρας, ώστε να είναι σε θέση να φιλοξενήσει τα ελληνικά F-35. Και τέλος, το κύριο άρθρο γράφει χωρίς κανόνες τα τριτοκοσμικά χαρακτηριστικά της κατεφημισμών βιομηχανικής ζώνης του Ασπροπύργου ήρθαν ξανά στην επιφάνεια με την πυρκαγιά την περασμένη εβδομάδα. Σε ένα κράτος που ανήκει στον πυρήνα της Ευρώπης είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται ανεκτές τέτοιες καταστάσεις. Επήγη οι βιομηχανικές περιοχές να καταστούν πλήρως οργανωμένες, ώστε εκτός των άλλων να προσφέρουν και ασφάλεια. Αυτά από την εφημερίδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πέρασε κατά πολύ η ώρα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να συνεχίσουμε, είσαι έτοιμος.
1: Πήγα να βήξω, αλλά δεν μ' άφησες, Γιάννη.
0: Είχες όλο το διαφημιστικό διάλειμμα. Είχα
1: όλο το διαφημιστικό διάλειμμα και δεν μου ήρθε, ρε παιδί μου. Κοίτα να δεις κακό πράγμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γιάννης Βαλικούδης.
0: Καλό πράγμα. Δεν σου πω, Χάρης Καταρίδης.
1: Το διαφημιστικό διάλειμμα είναι καλό πράγμα.
0: Α, νομίζω.
1: Δεν κουράζουμε τον κόσμο. Ακούει τραγούδια, μουσική, διαφημίσεις. Ακούει τους φίλους που βρίσκονται μαζί μας. Όπως τα αμφιφυτά Μπελιάς, σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, για γάμους, βαφτίσεις, ό,τι θέλετε, θέλετε, όποια δραστηριότητα θέλετε, αγάπης, εκδήλωση, παπ, φωνάζετε και έρχεται. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καλών, προσεγμένων, δυναμικών, αξιόπιστων, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάντη γωνία, παράλληλα και συνεργείο αυτοκινήτων. Κλείστε τα ραντεβού σας, 2552028525. Να πούμε ότι την παρέα συμπληρώνει ο Κασαπιάνο Βανές, ο Βάνης, τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης από το 1924. Δηλαδή οι άλλοι συμπληρώνουν το Κασαπιάν, γιατί αυτός ήταν εκεί και οι άλλοι ερχόντουσαν. Όλοι όσοι θα πούμε ήρθαν μετά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Οπότε είναι παλιά η επιχείρηση, είναι στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και εκεί θα μείνει.
0: Okay.
1: Εκτός και αν θέλει να γίνει franchise. Λοιπόν, να πούμε ότι το Παντρόν μας προσφέρει διασκέδαση, ψυχαγωγία, στιγμές χαλάρωσης απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, από το πρωί μέχρι το άλλο το πρωί σχεδόν, τουλάχιστον 20 ώρες τη μέρα, και με αυτό το facelift που λέγαμε προηγουμένως, στην φατσοβελτίωση που έκαναν, προσωποβελτίωση είναι κανονικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα είναι ακόμη πιο θελκτικό. Να πάτε, να πάτε. Και τέλος υπάρχει και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Νυχοπλαστικής, με τα δύο σημεία εξυπηρέτησης, ένα στην Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153, ένα στο Δημότυχο στην Ορφέως 21, 2552025331 το τηλέφωνο μετά τις 9, τηλεφωνείτε, πληροφορήστε, κλείνετε ραντεβού και πηγαίνετε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
0: Τώρα όμως πρέπει να προχωρήσουμε και να δούμε τι γράφει και η εφημερίδα Κόντρα. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά τους, λέει.
1: Και μετά θα πιάσει τους κοινόδοντες.
0: Ναι, ναι. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Τώρα, αυστηρές συστάσεις, πιο εξειδικευμένα, στους τραπεζίτες απίφθινε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, απέτησε από τους τραπεζίτες να ενισχύσουν την οικονομία παρέχοντας ρευστότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
1: Καλά έκανε.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες είναι σχετικά ωφελημένες από την συνεργασία τους με το κράτος.
0: Αυτό είναι το σίγουρο. Λοιπόν, πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δημήτρη, πες μας, είναι το καρουζέλ.
0: Ναι. Αλέξης Τσίπρας, λιγότεροι φόροι στη μισθωτή εργασία. Σαλμονέλα, τα συμπτώματα, πώς προκαλείται η σοβαρή κίνδυνη και οι τρόποι προστασίας. Και αδιανόητη τραγωδία, νεαρό ζευγάρι πέθανε από κλειστό γκαράζ, στο κλειστό γκαράζ από τις αναθυμιάσεις του air condition, γράφει, δεν είναι σωστό.
1: Δεν μπορεί να είναι το air condition.
0: Είναι του κινητήρα του αυτοκινήτου.
1: Που πέρασαν μέσω της ανακύκλωσης του αέρα. Προφανώς. Τώρα τεχνική γίναμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, πιο κάτω, εργασιακά δικαιώματα. Κόδωνα κινδύνου κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 18 Μαρτίου του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία πρόταση που θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες για το βιομηχανικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πέρασε εκπληκτικά απαρατήρητη, ίσως ακριβώς επειδή επιφέρει ένα ισχυρό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα. Περισσότερα στη σελίδα 8 και 9 της σελίδας Contra News.

0: κοπέλα, τόσο τράβηξε. Λοιπόν, ένιωθε απόλαυση σκοτώνοντας βρέφη. Ανατριχιαστικό εισαγγελικό βούλευμα για την αρρωστημένη δράση της Ειρήνης Μουρτζούκου. Σοκάρουν οι περιγραφές της εισαγγελέως για τη σαδίστρια φόνηση αθώων παιδιών. Ένα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρος επικίνδυνο άτομο. Μάλιστα, δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο που λέγανε κάποτε. Λοιπόν, αποσπάστηκαν από την πορεία για να κάψουν τη Μαρφίν. Ο κοινός κρίκος των εμπριστών, πως οι δύο έσπασαν τη τζαμαρία. Χρήμα με φούντες οι Έλληνες influencers, χρυσές τις πράξεις των youtubers. Ποιος έβγαλε τα μεγαλύτερα ποσά? Ποιοι τους θα δίνουν αυτά, βρε Γιάννη, να γίνουμε influencer? Η ζωή στη βίλα των 458.000 ευρώ, η βασίλισσα Μαρία Αντωνά, καλοκαίρι βουτυγμένο στη Χλειδί.
1: Μάστε.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα
0: να δούμε το ριζοσπάστη. Τον,
1: Λιάκα,
0: έτσι, ναι.
1: Πάμε να δούμε τώρα το ριζοσπάστη. Τι έχει? Νέος γύρος πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένταση των συγκρούσεων για τον έλεγχο των στενών του Ορμού. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις και τα ιρανικά αντίπεινα. Αποκλεισμός της ναυσιπλοείας, παζάρια για διόδια και ανταλλάγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πεμέν Στέφενσον. Κανένας ναυτεργάτης σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων. Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι όνομα.
1: Κι εγώ. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Πανελλήνια Ένωση, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Πάντως το ταυσιπλοείας είναι ναυτικό, είναι στο τέλος σίγουρα.
1: Ναι. Ή ναυπηγό.
0: Κάτι εργατών. Α, ναυτεργάτης είναι, έτσι. Ναι. Ναυτεργάτης.
1: Ναι. Λοιπόν, προχωράω. Τι έχουμε? Σωματεία του Δημοσίου, φοιτητικοί σύλλογοι στους δρόμους για σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάσεις εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Κατάλαβες εσύ κάτι τέτοιο?
0: Όχι. Εννοούμε σε όλη τη χώρα?
1: Έτσι λέει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Σε όλο το δημόσιο. Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θεωρούν χώρα και αυτοί εκεί πέρα. Τώρα τελευταία με τους κυβερνώντες, με τους αντιπολιτευόμενους, έτσι, τη σχέση που έχουν με την γεωγραφία με έχει εκπλήξει.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί η Ελλάδα να είναι μόνο η Αθήνα.
1: Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού είναι η ΠΕΜΕΝ.
0: Καλά.
1: Εντάξει. Πιο κάτω. Εργοδοτικό έγκλημα στον Ασπρόπυργο. Αύριο η απεργία στο Θριάσιο. Όχι άλλοι νεκροί και σακατεμένοι για τα κέρδη. Συγκέντρωση στις 8.30 στην πλατεία Αλονίστριας και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Στη δεξιά στήλη, ΚΝΕ, η δολοφονία του 20χρονου δεν πρέπει και δεν θα ξεχαστεί. Παρεμβάσεις σε Αθήνα και Άργος χτες. Σωματεία, παρεμβάσεις.
0: Όταν λέμε παρεμβάσεις, είναι το θέμα, πρέπει να προσδιορίζονται οι παρεμβάσεις. Τι ακριβώς είναι? Εντάξει, μίλησα σε δύο ανθρώπους ή έκαψα ένα κοντέινερ, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, παρακάτω, η δολοφονία του 20χρονου, ναι, το είπαμε, συγκρότησαν Παθεσσαλική Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή, σωματεία και μαζική φορείς της Θεσσαλίας, υποκλοπές, νέες αποκαλύψεις και παραδοχές, να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο και ρετσινάδες, δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας οργανώνουν την αγωνιστική απάντηση στον εμπεγμό από την κυβέρνηση.
0: Πάντως, όταν ακούω ρετσινάδες στο μυαλό μου, δεν πηγαίνει στα πεύκα. Αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος, Σαρδάμ. Μετά την αφωνία του στην ανακρίτρια για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες. Στα στενά του Ορμούς πιο κάτω, όντως πιο κάτω και γεωγραφικά, η Κίνα ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν την αποκατάσταση της Σομαλής Κυκλοφορίας.
1: Σομαλής Κυκλοφορίας.
0: Καλά έκανε και τη ζήτησε.
1: Ναι.
0: Άσε, οι Σομαλοί έχουν πέσει έξω τώρα. Στα δίχτυα των αρχών κύκλωμα για απάτες καρουζέλ 71 εκατομμύρια ευρώ. Έρευνες και κατασχέσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά. Εγώ μετά στο διάλειμμα θα μάθω τι είναι η απάτη καρουζέλ. Τραγωδία στον Πειραιά, θάνατος νεαρού ζευγαριού από αναθυμιάσεις σε αυτοκίνητο. Γιάννης Τουρνάρας, χρειαζόμαστε καλύτερης ποιότητας επενδύσεις. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει ως ανεξάρτητος στη Βουλή. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και σχεδόν 284.000 έλεγχοι και 4.432 συλλήψεις μέσα σε 16

0: 6 μήνες από το σχέδιο Αριάδνη. Έτσι λύγεται ο μύθος και τελειώνει ο μύθος.
1: Τι άλλο έχουμε τώρα?
0: Πολιτικά.
1: Μερίδα πολιτικά λοιπόν. Στο σημερινό τους φίλο λέει αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας. 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό οπλοστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Ναι, θα τα δώσετε αυτά και θα βρεθεί ένας ντόκος.
0: Έτσι και θα δώσει τις απειλές χώρα παρτίδα.
1: Πιο πάνω τώρα. Πολιτικά Λινκορέκ του Νίκου Καραμαλή, ισορροπία του τρόμου ανάμεσα σε Γεωργιάδη και Σαμαρά. Ο Ανδρελάκης σε ρόλο πιστού αντιγραφέα του Τσίπρα. Το χρυσό ντυλ Όνιξ και Άκτορ που έρχεται. Νίκος Χαρδαλιάς. Η Αττική αλλάζει με 352 έργα ύψους 2.587 εκατομμυρίων ευρώ σε 66 δήμους. Σε 66 δήμους. Έχει η Αττική 66 δήμους.
0: Ποιος ξέρει. Πώς είναι όλοι. 800 Μπράβο. Είναι όλοι. 800.
1: Αττικής όχι λέμε.
0: Όχι πώς είναι σε όλη την Ελλάδα λέω για να το υπολογίσω. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του, αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό στο 2028. Στη στήλη Black File, έλα πες το.
0: Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι Δήμοι είναι γύρω στους 400 κάτι ή 400, λίγο λιγότερο από 400. Οπότε, ναι, μπορεί να έχει η Αττική, με τον πληθυσμό που έχει δηλαδή, μπορεί να έχει τόσους Δήμους.
1: Κάτσε το βάζω.
0: Το βάζει στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, μέχρι τότε εγώ να σας πω τι γίνεται με τις εταιρείες, με τις απάτες τύπου Καρουζέλ. Το ChatGPT λέει ότι είναι μια μορφή οργανωμένης φορολογικής απάτης που εκμεταλλεύεται τους κανόνες του ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές, κυρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική ιδέα είναι ότι μια εταιρεία σε χώρα Α πουλά προϊόντα σε εταιρεία χώρας Β χωρίς να χρεώνει τη ΦΠΑ, όπως επιτρέπεται στις ενδοκοινωτικές συναλλαγές. Η εταιρεία της χώρας Β μεταπολεί τα προϊόντα με ΦΠΑ σε εταιρεία της άλλης χώρας και το εκμεταλλεύεται αυτό.
1: Ωραία. Και όσον αφορά την περιφέρεια Αττικής, όντως έχει 66 δήμους, οι οποίοι λέει κατανέμονται σε 8 περιφερειακές ενότητες. Κεντρικός τομέας Αθηνών, βόρειος τομέας Αθηνών, νότιος τομέας Αθηνών, δυτικός τομέας Αθηνών.
0: Α, όπως είναι και βουλευτές.
1: Τα δηλαδή. Τέσσερα σημεία του ορίζοντα, περιφερειακή ενότητα Πειραιός, περιφερειακή ενότητα Νήσων, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική. Έτσι για την ιστορία. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εφημερίδα, την πολιτικά, να βλέπουμε το πρωτοσέλιδό της, τεχνική Ολυμπιακή, Γιάννης, εταιρεία, κυβερνά και Γιάννης, βασική μέτοχη, πίνει.
0: Κερνά.
1: Ναι, ναι. Κρίσιμα ερωτήματα για την εξαγορά μειοψηφικού πακέτου. Ανάλυση. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για συνεργασίες και αυτοδυναμία, γράφει ο Φώτης ο Σιούμπουρας. Η Τζίνα Οικονόμου, η βουλευτής Βρετανίας της Νέας Δημοκρατίας, αρθρογραφεί σήμερα στην εφημερίδα και λέει γιατί οι νέοι απομακρύνονται από την πολιτική και πώς μπορούν να επιστρέψουν.
0: Δεν μπορούν.
1: Μα, δεν τους αφήνεται. Και επιτυχημένο placement της Credia Bank υπερκαλύφθηκε 3 φορές το 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν υπολογίζονται περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Από δίπλα, μήνυμα Πιερακάκη στις τράπεζες. Περισσότερα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Υπάρχει ρευστότητα που πρέπει να γίνει ανάπτυξη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Και τέλος, Κωστής Χατζηδάκης, τέλος στη γραφειοκρατία που κρατάει εγκλωβισμένα χιλιάδες ακίνητα. Παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος.
0: Μάλιστα. Και που λες, Γιάννη, αστεία-αστεία, ήρθε η ώρα πάλι για το διάλειμμα.
1: Α! Και πολύ αστείο, ε.
0: Ναι, δηλαδή, γελάσαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις μας και θα επιστρέψουμε με τις δύο τελευταίες εφημερίδες και κάποια ακόμα θεματάκια που έχουμε να δούμε για τη σημερινή μέρα.
0: Ωραία.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
9: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Αυτό σου έλεγα.
0: Τι?
1: Ναι, ότι έχεις ξεχάσει το μικρόφωνο, πώς θα μιλούσες.
0: Όχι, χωρίς το μικρόφωνο δεν πάω πουθενά.
1: Εδώ είμαστε, Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Χάρης Κανταρίδης. Λοιπόν, έχουμε μερικά θεματάκια για σήμερα έτσι, που τρέχουν. Να δούμε αρχικά λίγο την συνεδρίαση
1: του. Να δούμε πρώτα τα δύο πρωτοσέλιδα που μας απέμειναν.
0: Έχουμε ναι, τέτοια έχουμε αυτό. Από θέματα.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: να πούμε ότι άνοιξε και το Top Charm, το ναι, κέντρο ναι. Ποδολογίας και νυχοπλαστικής. Να πούμε ότι μαζί μας είναι τα σιδερικά Κασαπιάνο Βανές, χρώματα κτλ. Η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο. Τα άνθιφη ταμπελιά σε Οριστιάδα και Δημότυχο. Και το Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία για να διασκεδάσετε και να ξοδέψετε έτσι όμορφα τον χρόνο σας. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε την απογευματινή μπροστά μας. Είναι το προτελευταίο πρωτοσέλιδο. Ο Τραμπ ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου με το Ιράν, λέει, επιστροφή στο σημείο 0.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Συναγερμός για την επάρκεια των καυσίμων, ακρίβεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελλείψεις στην Ευρώπη, ασπίδα στις ανατιμήσεις ή εκπτώσεις, 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ.
0: Τώρα ασπίδα.
1: Ασπίδα δεν θα πει τίποτα.
0: Να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι, τέτοια ασπίδα να μην πω σαν τι. Ποιος είχε ωραία. Α, ο Κάπτιν Αμέρικα είχε ωραία ασπίδα.
0: Εντάξει.
1: θυμήθηκα το παρελθόν μου. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Τι θα διάλεγες, Γιάννη? Λίγο τζογαρωτόρικο ακούγεται.
0: 100.000.
1: 100.000, έτσι θα θες εφάπαξ για να κάνεις επενδύσεις, ξέρω εγώ. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως. Ειλικρινά τώρα, όταν πρόκειται για σύνταξη και όταν άλλος δεν ξέρει πόσα χρόνια θα ζήσει, το προσδόκιμο ας πούμε μπροστά του δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, όπως αν ήταν 30 χρονών. Όταν λοιπόν δεν ξέρει, είναι πιο λογικό, δεν είναι πιο λογικό να επιλέξει το εφάπαξ, νομίζω. Ανάλογα πώς θα πάει με τη διαχείριση. Ναι. Μαχαίρι στις φορολογικές.
0: Και το DNA, άμα σου λέει, εμείς στο σώμα μας ζούμε μέχρι τα 115.
1: Ή άμα το DNA σου λέει, μόλις δεις λεφτά, πας και τα παίζεις.
0: Άρα πράγμα.
1: Μαχαίρι στις φορολογικές επιβαρύνσεις, συγγνώμη. Εκπίπτουν 100% οι εισφορές των ασφαλισμένων. Καταργείται η ποινή πρόωρης εξαγοράς. Τέλος στο πέναλτι για τους άνω των 55 ετών. Δεν θα έχουν πέναλτι αυτοί. Δυνατότητα μεταφοράς των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων λόγω αλλαγής εργασίας ή ανεργίας. Και πιο κάτω, παρέλαση Ευρωπαϊκής Ενότητας στο Παρίσι, η Αθήνα στον πυρήνα των αποφάσεων. Μπράβο ρε την Αθήνα, μπράβο ρε την Πρωθυπουργό έχουμε εμείς. Δικογραφία. Οργανωμένη από 12 άτομα η φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Το παζλ της τραγωδίας μέσα από καταθέσεις και φωτογραφίες, ντοκουμέντα. Ο ρόλος των υπόπτων. Τράπεζες. Συστάσεις Πιερακάκη για χαμηλές προμήθειες και καλύτερα επιτόκια. Κάλεσε τους τραπεζίτες να κοιτάξουν τα μικρά και καθημερινά που απασχολούν τους πολίτες. Αυτός είναι ο Πιερακάκης. Πού θα ξαναβρούμε τέτοιον? Η στήλη Art and Life, ανάδειξη του Παρθενώνα της Θεσσαλονίκης, λέει 900.000 ευρώ το κόστος. Το νέο πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ποιος θεωρείται Παρθενώνα της Θεσσαλονίκης? Καμάρα.
0: Εγώ θεωρώ, ξέρω εγώ, το τέτοιο, τα κάστρα.
1: Δεν ξέρω. Δίπλα έχει ένα άγαλμα πάντως.
0: Okay.
1: Δεν θα βγάλουμε άκρη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα να τα μάθουμε όλα. Μάθουμε χρησμούς, προφητείες, ελεύθερη πάει. Ώρα.
0: Ελεύθερη ώρα, λοιπόν. Ζούμε τα άλαλα και τα μπάλαλα. Ναι, τι είναι τα μπάλαλα?
1: Αυτά που προφήτευσε.
0: Αυτά που προφήτευσε, λέει ο Πατροκοσμάς. Είναι έκτακτο μήνυμα του δούλου του Θεού Δημητρίου.
1: Μάλιστα. Ναι. Δεν μου λες γιατί τα άλαλα τα ήξερες, δηλαδή. Είναι αυτά που δεν λαλούν.
0: Είναι αυτά που δεν λαλούν.
1: Με
0: τα μπάλαλα.
1: Το α το στερητικό.
0: Ναι. Τώρα που η ψυχή λέει λατείται από το διάβολο, είναι ώρα να μιλήσει συνείδηση στο Θεό με τη μετάνοια.
1: Πρόσεξε τώρα, τι σύνδεση μπορώ να κάνω. Τα άλαλα έχουν το α το στερητικό. Αυτά που δεν λαλούν. Και το άλλο είναι μπάλαλουν.
0: Εγώ πάλι το πάω ότι και καλά ότι όλος ο κόσμος ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
1: Να, ξέρω. Μπάλα, ναι, λα.
0: Λόγω Μουντιάλ. Τέλος πάντων, πάμε λίγο πιο πάνω. Έγινε δεκτή η προσφυγή του Ασλάμ. Ο Θάνος Πλεύρης έχει δώσει εντολή να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης της απόφασης. Και πόσο πείθει ο Χρυσοχοίδης, Όλοι κλείνουν τα μάτια μπροστά στην τρομοκρατία. Και Κωνσταντίνος Πλεύρης υπέρ Ελλάς για τους πυροβολισμούς στο Αίγιο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είπε ότι καλά έκαναν και πυροβόλησαν έναν άνθρωπο 13 σφαίρες πισόπλατα. Πού ζούμε, τέλος πάντων.
1: Ναι, πάρα πολύ καλά. Λέει, αν δεν είσαι δική μου την πλάτη.
0: Ναι, ναι. Ο Παυλόπουλος στο Sky και οι Γιάμαλοι στο Μέγκα με τις εκπομπές τους βλάπτουν την κοινωνία. Ενώ αυτός την υγεία.
1: Αυτό, α, εδώ είναι. Οι έτσι προχωράει αυτές, η κοινωνία. Ναι. Με τους πλεύρητες του κόσμου έχει προχωρήσει κατά καιρούς. Λοιπόν, η νέα μικρή μας συνεργάτηδα, η Ελένη, νεαρή μας συνεργάτηδα, συγγνώμη, ναι, μας ενημέρωσε ότι βρήκαν ένα ναό στην Αντιγονιδόν, στην οδό που σκάβανε, ένα ναό της Αφροδίτης. Μάλλον αυτόν εννοούν ως Παρθενώνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστούμε, Ελένη.
1: Ευχαριστούμε, Ελένη.
0: Να προχωρήσουμε τότε. Να πάμε λίγο να δούμε αυτά τα θεματάκια που κρατούσα εγώ για σήμερα. Το ένα έχει να κάνει με την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου σήμερα στις 8 με 17 θέματα, παρακαλώ, στην ημερήσια διάταξη. Πρώτο είναι η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δημοτήχου οικονομικού έτους 26. Μ' αρέσει αυτό το πρώτο, η πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Γιατί είναι υποχρεωτική?
1: Δεν ξέρω εγώ. Καλώς. Δεν έκανα βουλευτή.
0: Ωραία. Εισηγητής ο Τσιμπαλιώτης Ευάγγελος. Δεύτερο θέμα, λήψη απόφασης για τη διαπίστωση ανάγκης ονομασίας κοινόχρηστου χώρου στην πόλη του Δημοτήχου. Τρίτο θέμα, αίτημα του Δήμου Δημοτήχου για την παραχώρηση κυριότητας του χώρου όπου στεγαζόταν το αστυνομικό τμήμα Δημοτήχου έναντι του Ιερού Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας. Λοιπόν, του ξαναλέω. Αίτημα του Δήμου Δημοτήχου για την παραχώρηση κυριότητας του χώρου όπου στεγαζόταν το αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα στο Δημοτήχο, τέλος από εκεί που το ξέρατε.
1: Ναι.
0: Έχει πάει στις καινούργιες του εγκαταστάσεις εκεί στην βόρεια είσοδο της πόλης.
1: Και φυσικά ο χώρος ανήκει στο Υπουργείο
0: Προστασίας του Πολίτη. Νομίζω
1: πιθανό.
0: Στο Υπουργείο Γεωργίας.
1: Α, ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι,
0: δηλαδή ήταν από το ένα υπουργείο στο άλλο, παραχωρήσεις. Τέλος πάντων, τώρα ο Δήμος θέλει να το πάρει, να το γκρεμίσει. Δεν ξέρω τι θέλει να το κάνει, να το κάνει πλατεία. Πολλά έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Τέταρτο θέμα. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο Εργασίες κοπής θάμνων ψηλών χόρτων αυτοφυών δέντρων κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Δημοτήχου Δήμου Δημοτήχου 2026.
1: Μπράβο.
0: Ναι, τώρα φτάσαμε 15.
1: Δεν έχει σημασία που φτάσαμε. Μπαίνει μέσα όμως στη λογική, Γιάννη. Το λέμε πόσο καιρό. Το λέγαμε και για εδώ. Ότι η μόνη λύση είναι να μισθωθούν άνθρωποι. Δεν φτάνουν οι άνθρωποι του Δήμου.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνουν οι προσλαμβανόμενοι οι
0: καλά
1: υπάλληλοι του
0: Α,
1: Δήμου.
0: Αν θες την άποψή μου, αφού το συζητάμε, να πιεστούν οι κυβερνήσεις και να γίνουν προσλήψεις.
1: Παράλληλα τα χώρια τα μεγαλώνουν όμως.
0: Παράλληλα. Ναι, ναι. Αλλά από εδώ και πέρα 15 Ιουλίου και μετά δεν μεγαλώνει πολύ, να ξέρεις. Έχει πολύ ζέστη.
1: Απλά κυτρινίζω.
0: Ναι. Λοιπόν, πέμπτο θέμα, έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο Συλλογή Επεξεργασία Ογκωδών Αντικειμένων Στέρεων Αποβλήτων Συσκευασίας Φυτοφαρμάκων Δημοτικής Ενότητας Δημοτήχου. Έκτο θέμα, έγκριση αγοράς δύο οχημάτων. Αυτό είναι έτσι, το περιμένει πώς και πώς ο Δήμος εκεί. Ένα τύπου φορτηγάκι ανατρεπόμενο και ένα τύπου κλούβας. Γενικότερα χρειάζεται οχήματα ο Δήμος Δημοτήχου. Έβδομο θέμα, παράταση μίσθωσης αναψυκτηρίου κεντρικής πλατείας Δημοτήχου. Εκεί κάτω από το τέμενος Βαγιαζή δηλαδή. Όβδο θέμα, μερική τροποποίηση της υπαριθμών 140-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Δημοτήχου. Ένα το θέμα, έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικίσκου εξυπηρέτησης πελατών της ΔΕΗ ΑΕ. Δέκατο θέμα, ορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου προς τοποθέτηση οικίσκου εξυπηρέτησης κοινού της ΔΕΗ ΑΕ. Ενδέκατο θέμα, καθορισμός ύψους αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη συμμετοχή τους στη συνεδριάση σύμφωνα με το άρθρο 299 του νόμου 5314 του 2026. Ενδέκατο θέμα, παραχώρηση χρήσης κτηρίου του κοινοτικού καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ελαφοχωρίου για χρήση ως περιφερειακό ιατρείο. Ομόφωνα, το λέω από τώρα. 13ο θέμα, παραχώρηση κατά χρήση του κλειστού προπονητηρίου ρήψεων από τους αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Στίβου Α, Σου, Φου, Σου, Α, Βου Μυρμηδόνες. Αθλητικό Συλλόγου.
1: Ομόφωνα, ομόφωνα.
0: Οκ. 14ο θέμα, επί αιτήσεως αθλητικών συλλόγων για παραχώρηση κατά χρήση του κλειστού γυμναστηρίου Κωνσταντίνος Γκατσιούδης για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Παραχώρηση κατά χρήση της κεντρικής πλατείας του οικισμού γιατράδων της Δημοτικής Κοινότητας Προνερίου στο Σύλλογο Γιατράδων. Παραχώρηση της κεντρικής πλατείας της κοινότητας Ασημενίου για τον εκπολιστικό μορφωτικό σύλλογο Ασημενίου και παραχώρηση κατά χρήση της κεντρικής πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Παλιουρίου στον επιμορφωτικό εκπολιστικό σύλλογο Παλιουρίου. Παραχωρήσεις,
1: όλες ομόφωνα, αλλά εγώ έχω να κάνω ένα ερώτημα. Αυτό είναι δελτίο τύπου όπως μας ήρθε?
0: Τι εννοείς?
1: Αυτό που διαβάζω εδώ στην ανάρτησή μας στο radioevros.gr.
0: Ναι.
1: Ναι. Θέλω να κάνω μία ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Όλοι οι άνθρωποι, όλοι στο Δήμο Δημοτήχου έχουν κάποιο όνομα. Εισηγητής, ο Δήμαρχος κύριος Χατζιάνουγλου. Εισηγητής, ο κύριος Τσιμπαλιώτης. Εισηγητής, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. Είναι ο άνθρωπος χωρίς όνομα?
0: Δεν νομίζω. Κάτσε να δω τώρα, γιατί τώρα με πιάνεις εξαπίνεις. Ναι, Δημοτική Αρχή, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχη. Πολιτισμού, για να δούμε. Είμαι τώρα στο site του Δήμου Δημοτήχου δηλαδή.
1: Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν το έγραψαν στο δελτίο τύπου, γι' αυτό το...
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να, αυτό να έγινε τέλος πάντων...
1: Επειδή δεν εισηγείται ένα θέμα, είναι κατ' επανάληψη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ένα να πεις ξέφυγε.
0: Ναι. Αντιδήμαρχος, ποιος είπες, Περιβάλλοντος. Είναι και τεχνικών έργων ο κ. Καμπρούδης. Δεν το έχει στο site του Δήμου, αλλά το ξέρω. Οπότε προχωράμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα και Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα στις 8. Να δούμε λίγο τα θέματα που αφορούν τη δική μας Περιφερειακή Ενότητα. Έχει τέλος πάντων πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, γνωμοδότηση επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Δεύτερο θέμα, ένταξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πρόγραμμα Ολυμπιακές Περιφέρειες και έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Τρίτο θέμα, καθορισμός του ύψους αποζημιώσεων για συμμετοχή στη συνεδριάση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι άλλο έχουμε εδώ? Ναι, λήψη απόφασης για την αύξηση του ποσοστού των πιστώσεων που διατίθενται για έργα περιφερειακής εμβέλειας από 20% σε 35% και την αντίστοιχη μείωση του ελάχιστου ποσοστού κατανομής αναπεριφερειακή ενότητα από 80% σε 65%. Τώρα έχουμε την Ξάνθη ένα θέμα, για τον Εύρο τώρα βλέπω εδώ πέρα, έγκριση των όρων διαπιστωτικής πράξης για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικά μαθητικά δελτία από και προς τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για το σχολικό έτος 26-27 με μέσα μεταφορά των εταιριών Αστικό Κτέλ Αλεξανδρούπολης, Κτέλ Νομού Εύρου και όποιες άλλες εταιρείες προκύψει και πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις του εν λόγω τρόπου μεταφοράς μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία για το σχολικό έτος 26-27. Αυτά τώρα για τον Εύρο, μετά έχει για Ξάνθη, Καβάλα. Ναι, μετά έχουμε το ένα το θέμα, τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εκλογή μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτά είναι τα θέματα.
1: Μάλιστα. Τώρα εγώ θέλω την
0: άποψη. Τώρα δεν σας είπα τα θέματα που αφορούν Ξάνθη, Καβάλα και τα λοιπά. Ναι, τι θες?
1: Έχουμε αυτό το θέμα με αυτό που συνέβη στο Άργος με τους πυροβολισμούς των 21χρονο. Που ήταν στα πρόθυρα του αυτισμού, ξέρω εγώ.
0: Αν ήταν,
1: δεν ξέρω. Βλέπω όλο αυτό το. Όλη αυτή η φασαρία που γίνεται με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Και άκουγα χθες και τον Νίκο που το είχε αναδείξει κάποια στιγμή το θέμα. Τον Νίκο τον Πατούνα εννοώ μετά στο Ευρωσκόπιο. Τώρα υπάρχει, το έχουμε αναρτήσει, υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από την Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης. Που στέκεται στο πλευρό των προφυλακισμένων αστυνομικών του Άργους.
0: Ναι.
1: Από την άλλη.
0: Ναι, για πες, από την άλλη. Θέλ,
1: από την άλλη, υπάρχουν οι ανακοινώσεις των συλλόγων ΑΜΕΑ και τα λοιπά και τα λοιπά, που λένε και εκείνοι ότι η αναπηρία δεν είναι κάτι που το θέλει κανείς, το αγοράζει το περίπτερο και το έχει και είναι τιμή του και καμάρι του γι' αυτό. Ναι. Αλλά από την ώρα που υπάρχει και πρέπει ως κοινωνίες, ως πολιτείες να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους διευκολύνουμε στην καθημερινότητα, στις προσβάσεις, στις ιδιαιτερότητες που φέρει η κάθε πάθηση, την οποία χωρίς να το θέλουν φέρουν, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και αναλόγως. Βλέποντας παράλληλα εγώ ένα βίντεο στην τηλεόραση όπου φαίνεται ότι το άτομο απομακρύνεται, ναι, την ώρα που οι αστυνομικοί πυροβολούν, έρχομαι και αναρωτιέμαι, εντάξει συναδελφικότητα.
0: Ναι, αλλά κάπου ξεφεύγει.
1: Αλλά μέχρι πού φτάνει το όριο της συναδελφικότητας? Δηλαδή την ίδια ώρα εδώ η,
0: δηλαδή,
1: η Ένωση Αστυνομικών.
0: Να το πάω εγώ αλλιώς. Ναι. Δηλαδή άμα συλλαμβάνανε δύο αστυνομικούς να πουλάνε ναρκωτικά, ας πούμε, θα λέγανε συνάδελφοι είναι.
1: Ναι.
0: Έχουν το καταλόγιστο.
1: Δύσκολη η καιρή, δεν τα βγάζουμε πέρα με το μισθολόγιο μας. Ναι. Αναγκαστήκαμε, εμπορευτήκαμε λευκή σάρκα, ξέρω εγώ, έτσι. Πουλήσαμε ναρκωτικά. Δεν είναι τα πράγματα έτσι, δηλαδή. Είναι οι περιπτώσεις που δεν είναι άσπρο μαύρο. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε δηλαδή. Ενώ την ώρα που εκφράζουν παράλληλα τη θλίψη για την απώλεια της ζωής ενός νέου συνανθρώπου κτλ, κτλ, την ίδια ώρα στεκόμαστε κοντά στους,
0: δηλαδή, ναι, λέει, πρώτα εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους μας.
1: Ναι, και παράλληλα.
0: Και παράλληλα, αλλά δευτεροβόντως, την ενίσχυση της νομικής και θεσμικής προστασίας των αστυνομικών, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες
1: αντιδράσεις. Ενώ είδα συνδικαλιστή κορυφαίο στέλεχος σε τηλεοπτικό δελτίο να βγαίνει και να κατακεραυνώνει την αντίδραση των αστυνομικών. Των αστυνομικών.
0: Εδώ ο ίδιος ο υπουργός, ρε,
1: ναι,
0: χάρη.
1: Και
0: άδει,
1: ο υπουργός έρχεται και παρέρχεται. Ο άλλος μια ζωή θα είναι
0: καλά, και
1: μια...
0: ο συγκεκριμένος υπουργός.
1: Ο συγκεκριμένος όχι, αλλά λοιπόν, είναι διαρκείας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί έτσι μια αίσθηση παράξενη, μια ποικίλα συναισθήματα και αρνητικά ως επιτοπλίστων, γιατί λες ότι κάτι τέτοιες αντιλήψεις συμβάλλουν στο να διαιωνίζεται εκείνη η αρνητική άποψη που είχαμε για τους αστυνομικούς από παλιότερες καταστάσεις κοινωνικοπολιτικές που δεν τους αξίζουν κιόλας.
0: Έτσι. Ναι.
1: Δηλαδή και ο αστυνομικός είναι άνθρωπος που θα έχει οικογένεια, που πολύ πιθανό να έχει ένα παιδί με ανάγκες, κάποιος από...
0: Ναι. Δηλαδή, μπορεί και ναι, μπορεί και,
1: μπορεί και
0: ναι.
1: Οι περισσότεροι όχι, ναι, προφανώς, είναι θέμα ποσοστού. Αλλά θέλω να πω ότι είναι και ο ίδιος μέλος της κοινωνίας για να αντιδρά με αυτή την ιδιαίτερη επιθετικότητα. Mm.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι και το Δημοκρίτιο ανακοίνωσε την επίσημη ίδρυση και έναρξη λειτουργίας δύο νέων Ινστιτούτων που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, που θα μελετά ουσιαστικά το δημογραφικό, και Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών. Στο Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών θα είναι διευθυντής ο καθηγητής δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, ο κ. Κωνσταντίνος Ζαφύρης. Και στο άλλο, στο Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, θα είναι διευθυντής ο πρίτανης του Δημοκρητίου, ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ο κ. Φώτιος Μάρης. Δύο πολύ σημαντικά Ινστιτούτα ιδρύει το Δημοκρίτιο, τα οποία θα ερευνούν θέματα τα οποία σχετίζονται και με την περιοχή μας έντονα. Ποιο από τα δύο, πολύ... το δημογραφικό ή η διαχείριση φυσικών κινδύνων?
1: Πολύ έντονα σχετίζονται, ειδικά το δημογραφικό, το οποίο αποτελεί νομίζω την κορονίδα των προβλημάτων.
0: Ναι.
1: Χωρίς να υποβαθμίζω το άλλο, γιατί ναι, και χωρίς νερό όσοι και αν είμαστε πιο πολύ θα διψάμε. Ναι. Αλλά παράδειγμα λέω. Αλλά το δημογραφικό για την ευμάρεια μιας περιοχής είναι το α και το ω.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι... γίνονται πολλές επιτροπές, γίνονται πολλές έρευνες, γίνονται πολλές στατιστικές μελέτες, λέγονται πολλά ευχολόγια, αλλά ουσιαστική παρέμβαση προκειμένου να ενισχυθεί ο πληθυσμός, δεν.
0: Έχουμε και τη δήλωση του Πρίτανη, του κ. Μάρη, με την ίδρυση των δύο αυτών νέων Ινστιτούτων, το Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον, επειδή είμαι συστηματικά στην έρευνα εχμής και δημιουργούμε τις υποδομές εκείνες που θα κρατήσουν τους νέους επιστήμονες στον τόπο μας, προσφέροντας παράλληλα ουσιαστικές λύσεις στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της Θράκης αλλά και ολόκληρης της χώρας. Οι νέες δομές θα λειτουργήσουν ως γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή θεωρία και την πρακτική εφαρμογή, μετατρέποντας τα ερευνητικά αποτελέσματα σε καινοτόμες υπηρεσίες, προϊόντα και τεχνολογίες. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχει πάει 9.30 και επιστρέφουμε με τον καιρό και τις τελευταίες ειδήσεις με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ένα στην υγειά του φατάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
2: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259. Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
2: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
2: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
2: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
2: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
2: Τσιμισκή
10: Σκι 18 έναντι πρώτου δημοτικού σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
14: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ
1: αλήθεια, είναι, ναι, ναι. Αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια. Ισχύει. Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής περιπολίας. Τι βλέπουμε τώρα, καιρό.
1: Τώρα βλέπουμε καιρό.
0: Συνδεόμαστε με Σταυρούλα για λαδαράκι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα που το έχω εδώ μπροστά μου, επειδή είμαστε και χορηγός επικοινωνίας, έρχονται τα ημισκούμπρια στην Αλεξανδρούπολη την Κυριακή 26 Ιουλίου. Έχουμε βέβαια ακόμα μια μισή εβδομάδα. Αλλά ναι, μιλάμε τώρα της μια συναυλία που έκανε sold out δύο φορές στην Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη αναγκάστηκε να αλλάξει χώρο διεξαγωγής, μιας και έγινε sold out το θέατρο. Πώς λέγεται, πώς το είπαμε το θέατρο. Τέλος πάντων.
1: Περίμενε.
0: Ναι. Μας ενδιαφέρει πού θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Θα γίνει στην παραλία του ΕΟΤ. Δίπλα στο κάμπινγκ την επόμενη Κυριακή, όχι αυτή μας έρχεται, την επόμενη, 26 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Εδώ τώρα έρχονται και οι αμπελακτίδες για αυτό το Σαββατοκύριακο, που και εκεί έχουμε μια διοργάνωση την οποία στηρίζει το Ράδιο Εύρος με τις δεύτερες. Πώς λέγατε, Ινο... Μου διαφεύγει.
1: Είναι βραδιές.
0: Είναι βραδιές, ναι. Λοιπόν, θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε γενικότερα, εντάξει, καλοκαίρι είναι. Έχει έτσι, πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να κάνετε. Σίγουρα αυτά που επιλέγει το Ράδιο Εύρος να βάζει την χορηγία επικοινωνίας είναι τα καλύτερα. Να προχωρήσουμε.
1: Να προχωρήσουμε, απλά προσπαθούσα να βρω...
0: Ινοδρόμενα. Δεύτερα ινοδρόμενα, το διορθώνω. Την Παρασκευή στις 8.30 ξεκινά με έκθεση φωτογραφίας Γαϊτάνη και DJ Darv, και το Σάββατο, που είναι και η κορύφωση του προγράμματος, έχουμε την Βιολέτα Ίκαρη και τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, ρίζες και ρεύματα θα λέγεται η συναυλία που θα παρουσιάσουν.
1: Εγώ είδα το θέατρο Δάσου στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, το θέατρο Δάσου. Ναι. Ναι, αυτό ήταν. Οκ, okay, λοιπόν, είπαμε αυτό το Σαββατοκύριακο ινοδρόμενα στα Αμπελάκια, την άλλη Κυριακή η Μισκούμπρια στην Αλεξανδρούπολη. Και τώρα ο καιρός στη Σαμοθράκη.
1: Πέθανε η Μάρο Κουντού.
0: Πότε?
1: Να, τώρα μας ήρθε.
0: Έλα, ρε.
1: Τελικά.
0: Τελικά ήταν πιο σοβαρό από όσο...
1: Πιο σοβαρό. Μπορεί εκείνο από μόνο του να μείνει. Σου λέω, όταν μείνουν κλινήρι τα άτομα τέτοιας ηλικίας, δημιουργούνται πολλές ακόλουθες ασθένειες. Λοιπόν, να πάμε μια βόλτα στη Σαμοθράκη τώρα, να δούμε ότι σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια. Και ότου θαύματος και αύριο θα έχει ηλιοφάνεια. Που σημαίνει ότι δεν ξαναλέω για την κατάσταση των νεφών. Δεν υπάρχουν νέφοι. 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα, 30 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ βοριάς, 32 βαθμοί στις 3 με 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και 30 βαθμοί στις 6 με 3 μποφόρ δυτικού ανέμου. 26 βαθμοί στις 9 με 1 μποφόρ βόρειου ανέμου και τα μεσάνυχτα 23 βαθμοί με 3 μποφόρ βορειοανατολικού. Αύριο το πρωί στις 9, 28 βαθμοί και 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία που παίρνει την Ανιούσα 34 Κελσίου στις 3 το μεσημέρι, είπαμε, με 2 μποφόρ βορειοδυτικού. Πάντα με ηλιοφάνεια. Πιάσε στεριά.
0: Πιάνω στεριά, πιάνω Αλεξανδρούπολη. Εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25,6 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 33 στις 12. Θα φτάσει στους 35 στις 3 το μεσημέρι. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 29 βαθμούς. Τα μεσάνυχτα θα έχει 24, όλη μέρα καθαρός ουρανός και στην Αλεξανδρούπολη. Η άνεμη βόρειας διεύθυνσης στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, έντασης 3 μποφόρ. Το βράδυ στις 9 θα γυρίσει για λίγο σε νοτιά, δεν θα κρατήσει πολύ, πάλι θα γυρίσει στις βόρειες διευθύνσεις. Έτσι λοιπόν αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 29 βαθμούς, 9 το πρωί 29 με βορειοανατολικής διεύθυνσης ανέμους, 34 στις 12, 37 η υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο στην Αλεξανδρούπολη, ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία, στις 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Πηγαίνοντας στο σουφλί λέμε οχοχοχ.
0: Έτσι λέμε.
1: Έτσι λέμε, καθώς βλέπουμε για την Παρασκευή και το Σάββατο 37, εντάξει, 36 την Πέμπτη, για να τα δούμε λίγα-λίγα.
0: Λίγα-λίγα.
1: Ένα-ένα. Καθαρός ουρανός όλη τη μέρα και τη νύχτα σήμερα, καθώς 31 βαθμούς θα δείχνουν τα θερμόμετρα στις 12 με 4 μποφόρ βόρειου ανέμου. 34 βαθμούς στις 3 με 4 από φόρ βοριά και πάλι, 34 και στις 6, α έχει κόψει τα ρήφα, 3 από φόρ βοριά εκείνη την ώρα ομοίως, ενώ στις 9 το βράδυ θα υποχωρήσει λίγο η θερμοκρασία, 30 βαθμοί, μην φανταστείτε τίποτα σπουδαίο.
0: 30 βαθμοί 9 το βράδυ.
1: Ναι, υποχώρηση λέει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: 3 από φόρ βόρειο ανέμο εκείνη την ώρα και 24 βαθμοί τα μεσάνυχτα, λίγο πιο δροσερά, με 1 από φόρ νοτιά. Το πρωί αύριο 28 βαθμοί στις 9 με 2 από φόρ βόρειο ανέμου και μια πρόσκαιρη αραιή νέφωση, ενώ τους 35 βαθμούς θα φτάσει και 36 στις 3 και στις 6. Στις 6 λοιπόν η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας, 36 βαθμοί, 3 από φόρ βόρειο ανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα εκείνη τη χρονική περίοδο.
0: Ναι, αλλά δεν προβλήμα.
1: Δεν θα κάνουν κάτι τα σύννεφα, όχι. Θα περάσουν, θα δουν και θα φύγουν.
0: Ναι. Καλημέρα στον Αδάμ και να συνεχίσω με την πόλη του Διδημοτήχου. 25,2 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα το Διδημότυχο. Ακούς?
1: 25,2.
0: Θα ανέβει στους 31 στις 12, 34 θα έχει στις 3 όπως και στις 6. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που θα κρατήσει καθαρός ουρανός και λίγα σύννεφα γύρω στις 6, χωρίς να προμηνεί τίποτα. Βόρειοι άνεμοι μέχρι τις 6, στις 9 θα είναι ανατολική με 30 βαθμούς, ενώ τα μεσάνυχτα θα έχει 25 βαθμούς, θα πέσει δηλαδή κατά 5 βαθμούς, πάλι ζέστη 25 βαθμούς.
1: Ζέστη, ζέστη, με ανοιχτά παράθυρα κοιμόμαστε εμείς.
0: Στο Διδημότυχο.
1: Στο Διδημότυχο.
0: 9 η ώρα αύριο θα έχει 27 βαθμούς στο Διδημότυχο, μέρα η συννεφιά. 33 θα έχει στις 12, 35 στις 3 μέχρι και τις 6 αυτή η θερμοκρασία. Κάποια συννεφάκια θα συγκεντρωθούν εκείνες τις ώρες στην πόλη του Διδημοτύχου, αλλά η ζέστη θα παραμείνει αρκετά ισχυρή.
1: Και στην Ορεστιάδα έχουμε δεδομένο το αίσθημα ασφάλειας και πάμε να δούμε με τι θερμοκρασίες θα πορευτούμε και με τι θερμοκρασίες θα κοιμηθούμε το βράδυ. 31 βαθμοί στις 12 η ώρα στην πόλη μας σήμερα το μεσημέρι, 3 από φόρ βοριά και αραιή νέφωση. Ίσα που θα το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σύννεφο μπροστά από τον ήλιο, αραιό. 33 βαθμοί στις 3 με 3 από φόρ βόρειο ανέμου και πεντακάθαρο τον ουρανό, όπως καθαρός θα είναι και στις 6 όταν θα φτάσουμε στην υψηλότερη ημερήσια θερμοκρασία, αυτή των 34 βαθμών με 3 από φόρ βοριά και εκείνη την ώρα. 29 βαθμοί στις 9. Δροσιά, όχι σαν το Δημότυχο που έχει 30. Λοιπόν, 3 από φόρ ανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα. Και 25 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 2 από φόρ νότιο ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Εκείνη την ώρα πιθανότατα θα ξέρουμε και τον άλλο προκριθέντα για τον τελικό του Μουντιάλ. 27 βαθμοί, όλα συγχαίονται, όλα. Στις 9 το πρωί 27 βαθμοί αύριο, με αραιή νέφωση και πάλι και ένα μόλις μποφόρ βοριά, ενώ η αυριανή μέγιστη στην Ορεστιάδα θα είναι 35 βαθμοί στις 3 και στις 6 και στις δύο χρονικές αυτές περιόδους, με 3 από φόρ βόρειο-βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα στον ουρανό της πόλης, που δεν θα φέρουν τίποτα, επαναλαμβάνω.
0: Ναι. Αυτή που θα έρθει τώρα είναι η Σταυρούλα Λαδαράκη. Έχει έρθει ήδη δηλαδή. Να δεν φέρνει ούτε βροχές, ούτε καταιγίδες, ούτε καύσωνες.
1: Σαν τα χιόνια όμως.
0: Γιατί?
1: Έρχεται η Σταυρούλα.
0: Σιγάρισα τα χιόνια, χθες την είχες, τέτοια ώρα πάλι.
1: Έχεις την 24 ολόκληρες ώρες.
0: Ξέρω.
1: Να είσαι μακριά από τη Σταυρούλα 24 ώρες.
0: Καλά, είσαι και 500 χιλιόμετρα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, πολύ το διασκεδά στο διάλογό σας.
1: Σου τρώμε το χρόνο όμως.
2: Αυτό είναι και μια αλήθεια, Χάρη. Βέβαια, και εγώ θα ξεκινήσω με αυτή την είδηση που λίγο αναφέρατε πριν για τη Μάρο Κοντού. Έχει τώρα σιγά σιγά αρχίσει όλα τα θέτια.

0: είπε ότι ήταν και στο καρδιολογικό και στην πνευμονολογική, ίσως να έχει και άλλα θέματα κιόλας.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως και να έχει 92 ετών, που νομίζω ότι μοιάζει λίγο απίστευτο παρά το γεγονός της ηλικίας, ότι ήταν σε μια μεγάλη ηλικία, είχε πάντα έτσι πολύ ζωντάνια η συγκεκριμένη γυναίκα. Πολύ, ήταν και ένεργη μέχρι και την τελευταία της ώρα.
1: Ένας Γιώργος Κωνσταντίνου έμεινε και ένας βοιατζής από εκείνη τη γενιά.
0: Ναι, πια. Κρίμα.
1: Έκλεισε
0: λοιπόν,
1: το κεφάλαιο.
0: Να πάμε και στα παγκόσμια μας, γιατί έχουμε και από εκεί αρκετά. Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά του Ιράν.
2: 81 ευρώ το βαρέλι. Το λέω εγώ από τώρα, ναι, πριν πεις.
1: Καλά που τα αγοράζουμε με τον πετόν. Ναι.
0: Λοιπόν, μήπως δεν ξέρω αυτό, είναι μια καλή ιδέα. Αν κάνουμε στόκ από τώρα, γιατί τα βλέπουμε πως πάνε τα πράγματα.
2: Αφού έχετε λεφτά, λίγο, κάντε, δεν είμαι εγώ μαζί σας.
1: Εγώ βαρέλια δεν βρίσκω, πού να το βάλω.
0: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν την οικονομική πίεση στη Τεχεράνη με πακέτο κυρώσεων στον πετρελαϊκό τομέα. Εκεί χτυπάει, εκεί πονάει και χτυπάει. Την ίδια ώρα το Ιράν ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους τελευταίους βομβαρδισμούς. Χωρίς να δώσει στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών, βέβαια, το Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε μια 7-ωρη επιχείρηση με μαχητικά αεροσκάφη, μια επανδρωμένα αεροσκάφη, πολεμικά πλοία. Έπληξε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν. Οι επιθέσεις, λέει, είχαν στόχο εγκαταστάσεις πυράβλων κεντρών, ναυτικές δυνατότητες και παράκτια συστήματα άμυνας, ώστε να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε αυτό τώρα το πρόσχημα ξεκάθαρα από την πλευρά της Αμερικής, ότι όλο γίνεται για τα στενά του Ορμούζ. Οπότε από την άλλη πλευρά έχουμε τους φρουρούς επανάστασης που διαμήνυσαν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις πράξεις επιθετικότητας όπως ανέφεραν. Προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να στοχοποιηθούν και άλλες ενεργειακές οδοί της περιοχής. Τόνισαν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε θα είναι διαθέσιμες για όλους είτε για κανέναν. Εγώ όμως δεν μπορώ να καταλάβω πού τα χάνουν και πού τα βρίσκουν αυτοί. Από τη μία λένε δηλαδή.
2: Φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει και για τα αποθέματα πετρελαίου που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
0: Είναι λίγο η κατάσταση, άμα το σκεφτούμε. Από τη μία δηλαδή λένε οι φρουρούς της Επανάστασης ότι θα είναι ή για όλους ή για κανέναν. Από την άλλη, ο Τραμπ λέει ότι πρέπει να είναι ανοιχτά. Πού τα χάνουν ακριβώς όπου λένε το ίδιο πράγμα. Δεν έχετε κάτι τέτοιες απορίες ώρες-ώρες. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι από. Βέβαια, τώρα θα μου πείτε πότε έχει σωστή αιτία ο πόλεμος, αλλά εντάξει, τώρα έχουμε να κάνουμε και με Τραμπ εδώ. Άλλα λέει, άλλα εννοεί. Έχουμε επίσης την Ιρανική τηλεόραση που μετέδωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την πληρώνουν δηλαδή, είπαμε, και τρίτη-τέταρτη, όπως είδαμε και αυτό, να ξανασυμβαίνει, επειδή εκεί υπάρχουν Αμερικανικοί στόχοι. Χρησιμοποιήθηκαν, λέει, κατά βάση drone. Για αυτές τις επιθέσεις. Τέθηκε ξανά σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, απαγορεύοντας τη διέλευση πλοίων προς και από τις Ιρανικές ακτές. Η Σέντκομ ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν πλέον στη Μέση Ανατολή. Και έχουμε και τις κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα από την Ουάσιγκτον. Ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιρανικού πετρελαϊκού δικτύου. Και όσο πάει ανεβαίνει η ένταση, κλιμακώνεται και ούτω καθεξής. Σχεδόν επιστρέψαμε εκεί που ήμασταν, να το πω και αλλιώς, γιατί δεν βλέπω και κάποιες φοβερές διαφορές. Οπότε αυτά λίγο πολύ. Από την άλλη έχουμε και τις δηλώσεις Τραμπ, σιγά που δεν θα είχαμε. Είπε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές. Ο άνθρωπος εδώ θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Να μην του το χαλάμε. Επίσης, ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί, ωστόσο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης. Εντάξει, βέβαια οι εκτιμήσεις δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Τραμπ. Γενικότερα, πολλοί λένε ότι οι Αμερικανοί βρήκαν στο Ιράν αυτό που δεν περίμεναν, αντίσταση που δεν περίμεναν κτλ. Αλλά ο Τραμπ στη δηλώση του μόνο αυτό δεν αφήνει να φανεί. Δήλωσε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ. Οπότε θα έχουμε και συνέχεια σε όλα αυτά. Τώρα, να πάμε λίγο παρακάτω, να έρθουμε σιγά σιγά και σε άλλα θέματα τα δικά μας. Να πούμε ότι έχουμε κάποιες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής παρέμειναν για όλη τη νύχτα οι 42χρονοι που κρίθηκαν τελικά προφυλακιστέοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιο σωφρονιστικό κατάστημα θα οδηγηθούν.

0: Προηγούμενο φέρεται να είναι εκείνο που έσπασε τον τζάμπι του υποκαταστήματο τη τράπεζα. Ο δεύτερο φέρεται να έχει ρόλο καθοδηγητή, δίνοντα οδηγίε κατά τη διάρκεια τη επίθεση. Επίση, να σα πω ότι γενικότερα έχουν βρει έναν δημοσιογράφο που με το φακό του κατάφερε να πιάσει αυτή την ομάδα των 5 τότε στα επεισόδια τη Μαρφίν.
1: Η οποία ήταν διακριτικά.
0: Είναι ένα βασικό. Και είναι, αποτελεί το συγκεκριμένο κομμάτι ένα αρκετά μεγάλο στοιχείο. Ότι τι είχε γίνει, δηλαδή ποιοι ήταν ακριβώς εκεί έξω εκείνη την ώρα για να εντοπιστούν αυτοί οι συγκεκριμένοι. Ναι, είχαν όντως και κάποια διακριτικά. Οπότε έχουμε και σε αυτήν την υπόθεση συνέχεια. Γενικότερα αυτό που λίγο πολύ προσπαθεί ο κόσμος λίγο να καταλάβει νομίζω με αυτήν την υπόθεση είναι πώς φτάσαμε τόσα χρόνια μετά στο να βρεθούν οι άνθρωποι που ήταν υπαίτιοι. Γιατί αλήθεια είναι ότι ήταν πολλά χρόνια μετά. Είδαμε και κάποιες πληροφορίες που λίγο δεν στέκανε σχετικά με τα ρούχα που φορούσαν τα ίδια ρούχα αργότερα κτλ. Αλλά υπάρχει προφανώς κάποια στοιχεία που δένουν την υπόθεση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν επίσης χθες και οι απολογίες των συλληφθέντων ενώπιον της ανακρίτριας για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Κρίθηκαν προφυλακιστή οι δύο κατηγορούμενοι 21 ετών και ο ένας και 26 ετών οι άλλοι. Τώρα, ο τρίτος κατηγορούμενος, ο 24χρονος, μέσα στο δικηγόρο του ζήτησε νέα προθεσμία και θα απολογηθεί σήμερα το πρωί, οπότε αναμένουμε και από εκεί εξελίξεις. Να πάμε και λίγο στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουμε και σήμερα πορτοκαλί περιοχές, κυρίως προς το νότο, μερικά νησιά και η Κρήτη είναι πορτοκαλί.
1: Εδώ
0: ο Εύρος πάλι είναι όλος κίτρινο.
1: Ναι. Όχι όλος είναι.
0: Εκτός από τη Σαμοθράκη. Εκτός από τη Σαμοθράκη.
1: Ναι, γιατί
0: όλος ο υπόλοιπος είναι κίτρινο.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε ένα κεντρικό και νότιο τμήμα, αλλά σήμερα είναι ολόκληρος.
1: Αναβαθμίστηκε,
0: ναι, ανέβηκε όλος στην κίτρινη ζώνη. Οπότε έχουμε και την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όπως πάντα. Στην περιοχή του Αρχιδίου Δημοτήχου είναι ο χώρος αναψυχής Τίκλας και Αναδασώσεις. Και για την Αλεξανδρούπολη αναδασώσεις έναντι του Κάη Μάκρης και ο χώρος αναψυχής Σικοράχης. Αναλυτικά πάντα στο radioevros.gr και αυτά και άλλες πολλές ειδήσεις. Θέλω λίγο να σταθείτε σε αυτές τις 13 θέσεις στο Βόρειο Εύρο μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο. Είναι κυρίως στο Βόρειο Εύρο αυτές, να πούμε. Okay. Οπότε ρίχτε μια ματιά. Έχουν ξεκινήσει από τους ενδιαφερόμενους οι αιτήσεις. Έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης το πλαίσιο για τις θερινές εκπτώσεις και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Έχουμε και τις συνεδριάσεις που αναφέρεται πριν και Περιφερειακό Συμβούλιο και Δημότυχο σήμερα συνεδριάζουν. Και γενικότερα έχουμε πολλά ακόμα θέματα που όλα θα τα βρείτε στο radioevros.gr.
2: Υπέροχα.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
2: Πήραμε και δόση μας από Σταυρούλα.
1: Τώρα έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο. Μέχρι και τη μία η Σταυρούλα επιστρέφει με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και τις 5.30. Και φυσικά το radioevros.gr ενημερώνεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τώρα στις 8 έχουμε Εύηχο Μουσικοδρόμιο με Χάρη Καταρίδη το βράδυ και αύριο το πρωί εμείς στις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ έτοιμοι.
2: Μέχρι τότε να είστε δροσεροί και να περνάτε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
8: Με τον Νίκο Παντούνα.
0: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
8: Ράδιο Εύρος 97,1
0: και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
8: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους.
10: Δοβρίδης, Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Οριστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Οριστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Είναι Τετάρτη, είμαστε στα μέσα του Ιουλίου και στα μέσα του καλοκαιριού. Ακριβώς στα μέσα του καλοκαιριού, 15 του Ιούλη σήμερα. 196η ημέρα του 2026. 12 λεπτά μετά τις 6 το πρωί ανέτειλε ο ήλιος. 11 λεπτά μετά τις πριν τις 9 το βράδυ θα δύσει απόψε. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, την επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ με το Ευρωσκόπιο να ευρωσκοπεύει με τον ευρωφακό του τα πάντα. Τα πάντα? Όλα όσα μας αφορούν, όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Αυτό κάνουμε καθημερινά αυτές τις 3 ώρες στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εδώ στο πρωινό μεσημεριανό ζωντανό πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος. Εδώ στην μόνη πρωινό μεσημεριανή ζωντανή ενημερωτική ζώνη του Εύρου, της Θράκης. 6 ώρες ζωντανής μετάδοσης για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας κάθε μέρα. Είναι μόνον εδώ στο Ράδιο Εύρος. Παραλαμβάνουμε τώρα, παραλάβαμε ήδη δηλαδή μικρόφωνο, αέρα, χρόνο, στούντιο. Σκυτάλι. Από την πρωινή περιπολία μέχρι πριν από λίγο με τον Γιάννη Βαβελικούδη και τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταύρουλα Κελανταράκη στα τελευταία λεπτά, ακούγατε. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν όσοι είστε από νωρίς εδώ, συντονισμένοι στις συχνότητές μας. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιπες φίλες και οι υπόλοιποι φίλοι. Με τους διάβλους της επικοινωνίας μας πάντα ανοιχτούς, όλους, όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας και σήμερα περιμένουμε τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις, τα θέματα που σας απασχολούν, τις μαρτυρίες, τις καταγγελίες, τις σκέψεις σας, το στίγμα σας, να δούμε πού είστε, από πού και με ποιον τρόπο είστε κοντά μας. Πού ερχόμαστε και σας βρίσκουμε, γιατί μας βάζετε στο χρόνο σας, στο χώρο σας, στην παρέα σας, στην ημέρα σας. Και σας ευχαριστούμε πολύ που το κάνετε αυτό. 2552-029-413, να θυμίσω λοιπόν το σταθερό. Εδώ ακούμε τη φωνή σας, το 2552-029-413. Το κινητό, το 6977-549-975 για τα μηνύματά σας. Τα γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές, όποια χρησιμοποιείτε περισσότερο και καλύτερα. Στο 6977-549-975 στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα. Με γραπτά μηνύματα εννοείται ότι επικοινωνούμε και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, στο info@radioevros.gr, η διεύθυνσή μας. Και στα social media παντού. Κοινωνικά δικτυωμένοι στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok. Μας βρίσκεται ως Ράδιο Εύρος παντού στα social media. Καλημέρα στο Ορμένιο, γεια σου στρατή και πάλι. Και ξανά καλημέρα, ναι, το είδα από χτες. Το διαπίστωσα. Γεια σου Ορμένιο, καλημέρα στο βορειότερο χωριό της Ελλάδας. Καλημέρα στο Πανετόλιο, στο Αγρίνιο, στο Δεσποινάκι που μας ακούει εκεί. Μας στέλνει και σήμερα τόσα κόκκινα τριαντάφυλλα όσες και οι μέρες του Ιούλη. 15 κόκκινα τριαντάφυλλα και μια καρδούλα, έτσι αγάπη και χαρά από το Δεσποινάκι, ευχές και για σήμερα. Καλημέρα στη Λουλίτσα στο μικρό δέριο. Γεια σου Λούλα, καλημέρα με τους 3 φωτεινούς λαμπερούς χαμογελαστούς ήλιους της. Και σήμερα η Λούλα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα κοριτσιά. Και το λαχταριστό Χαγιάτη είναι εδώ, όπως κάθε μέρα. Καλημέρα Χαγιάτη. Η μέρα γίνεται καλύτερη με το Χαγιάτη, διότι τι άλλο θέλουμε? Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας θέλουμε, τόσο απλά. Αυτό χρειαζόμαστε, με αυτό παίρνουμε ενέργεια, με αυτό απολαμβάνουμε μικρές χαρές της ζωής. Λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Το Χαγιάτι μας είναι και σήμερα εδώ στην Κωνσταντινούπολη. 179 είναι η κουζίνα του σπιτιού μας. Με ένα τηλεφώνημα έρχεται στην τραπεζαρία μας. Στο τραπέζι μας, στο χώρο μας. Το 2552-02-25-25 η παραγγελία μας καθημερινά για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που χρειαζόμαστε. Έτσι ξενιάζουμε τουλάχιστον από αυτή την έγνοια. Με το Χαγιάτι να μας φροντίζει καθημερινά. Εκτός Κυριακής, εντάξει. Και σήμερα Τετάρτη όμως. Θα δούμε το μενού της ημέρας στη συνέχεια, τι καλά, τι καλούδια, τι υπέροχα σπιτικά μαγειρευτά φαγητά ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί για μας. Στο 2552-02-25-25 αν θέλετε να μάθετε τώρα πρώτοι πρώτες τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτι θα φάμε, αυτό είναι σίγουρο. Τι καλύτερο από το χαγιάτι θα επιλέξουμε όμως, θα το δούμε μετά Καλημέρα, Χαγιάτη, καλά μαγειρέματα. Καλή δύναμη και σήμερα. Πάντα με θετική ενέργεια, πάντα με χαμόγελο, με καλή διάθεση εκεί στο Χαγιάτη. Έτσι πετυχαίνει το καλό το φαγάκι. Από το Χαγιάτη μας. Και καλημέρα στα κουφώματα Καραφιλίδης. Η καλύτερη είναι πάντα εδώ στο Ευρωσκόπιο και σήμερα. Οι κορυφαίοι, ο καθένας το είδος του. Στα κουφώματα δεν υπάρχει καλύτερος. Ο Καραφιλίδης, το ξέρουμε από το 1977, συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών. Καραφιλίδης.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Και όλα τα νέα συστήματα κουφωμάτων και όχι μόνο έρχονται στην περιοχή από τον Καραφιλίδη. Τα Artevo με ενίσχυση, να θυμίσω. Οι κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες των νέων συστημάτων κουφωμάτων Artevo με ενίσχυση σε 9 χρωματισμούς με υψηλή αισθητική για να καλύψουν και τη δική μας υψηλή αισθητική, τα δικά μας γούστα στο χώρο μας. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτό είναι ο Καραφιλίδης και πολλά περισσότερα. Για τέντες, για την προστασία μας από τον ήλιο, με νέα τεντόπανα, νέες κατασκευές, νέα συστήματα σκίασης, περσίδες, ρόλερ για εσωτερικούς χώρους, αλλά και σίτες που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων. Έτσι αφήνουμε τον αέρα να μπει στο χώρο μας, να αερίσουμε τα δωμάτια μας, τα σπίτια μας. Αλλά δεν αφήνουμε τίποτα, δεν επιτρέπουμε τίποτα να εισβάλλει ανεπιθύμητο στο χώρο μας κουνούπι, άλλο ενοχλητικό έντομο, τίποτα. Με τις σίτες από τον Καραφιλίδη προστατευόμαστε και από αυτά. Εθνομαρτύρων 143 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα εξυπηρετεί εννοείται όλο τον Εύρο με κατασκευές, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις, με επιδιορθώσεις κουφωμάτων. 2552022106 για τον Καραφιλίδη μας. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις τώρα, αυτός που έχει τις λύσεις είναι ο Δήμο Τίκαλης. Ένα όνομα, μια ιστορία. Εδώ και μισόν αιώνα μεγάλη ιστορία από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Η εταιρεία Δήμο Τίκαλης, που δραστηριοποιείται στον χώρο των χερσαίων μεταφορών με υπεύθυνο και συνεπή τρόπο και αναλαμβάνει μετακινήσεις κάθε είδους μεταφορές, καθώς και αποθήκευση και διανομή αγαθών. Πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία του. Εγγυημένα ο Δήμο Τίκαλης, όπως και το ίδιο του το όνομα, Δήμο Τίκαλης, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Εγγύηση Δήμο Τίκαλης, τον βλέπουμε παντού. Με τον τεράστιο στόλο οχημάτων του, με το αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών του. Δημοτίκαλης.com διαδικτυακά για περισσότερα. Και 2552022104 για να βρούμε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Πάμε και στο κατάστημα Κεραμίτσης για το ποδηλατάκι μας, για το σέρβις, για την επιδιόρθωση, για τη συντήρηση, για την τεχνική του βλάβη, για τον τεχνικό έλεγχο, για να νιώθουμε ασφαλείς. Πάμε στο αξιόπιστο συνεργείο του Κεραμίτσι στη Νέα Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολεως 198. Ποδήλατο και Κεραμίτσις, ταυτισμένες έννοιες, αλλά όχι μόνο ποδήλατο. Κεραμίτσις και όργανα γυμναστικής πια τα πολλά τελευταία χρόνια είναι εκεί. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί στο κατάστημα Κεραμίτσις και ο ρουχισμός ο αθλητικός και τα συμπληρώματα διατροφής εγγυημένα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Και ποδήλατα βεβαίως επώνυμα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα, για όλα τα πορτοφόλια. Πατίνια για τους μικρούς μας φίλους, skateboards, rollers, όλα είναι εκεί στον Κεραμίτσι και keramitsis.gr είναι και διαδικτυακά για τις αγορές μας από απόσταση από το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Το φυσικό του κατάστημα στην Κωνσταντινούπολη 198 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας για τον Κεραμίτσι και keramitsis.gr διαδικτυακά. Πάντα στην κορυφή. Και πάντα στην κορυφή, το λέει και το όνομά του, είναι top. Ποιο top δεν έχει, top charm δηλαδή. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο και στην Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. Είναι πάντα έτοιμο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ με τις πρόθυμες εξειδικευμένες κυρίες εκεί στο χώρο για τα πόδια και τα χέρια μας, για την περιποίηση, την αισθητική, την ομορφιά, την υγεία, την ανακούφιση, θεραπεία, την προστασία των χεριών και των ποδιών μας. Πάμε Top Charm στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Νέα Ορεστιάδα, τα κεντρικά. Ολοκληρωμένο κέντρο και ονειχοπλαστικής και ποδολογίας στην Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί, με ραντεβού στο 2552025331, αλλά και στο Δημότυχο Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας, απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας. Απέναντι από το αμφιθέατρο, την πλαϊνή είσοδο του τμήματος, εκεί είναι η Ορφέως, στον αριθμό 21, το top Charm, το κέντρο ποδολογίας για το Δημότυχο. Το ραντεβού στο 2553-02-0202. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα και εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Πού θα βρούμε κρεοπαρασκευάσματα μοναδικά παραγωγής του Λουκάνικα παντός τύπου. Καβουρμάς παραδοσιακός θρακιώτικος από Βόλιο κρέας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη τα διαθέτει όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτά και πολλά περισσότερα. Τα φέρνει και στο χώρο μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432. Διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Είναι στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196, είναι στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα αυτό. Απέναντι από το πρώην Πίκο, για τους παλαιότερους που ξέρουν την περιοχή. Εκεί στα δυτικά της Νέας Ορεστιάδας. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Παραδοσιακά, εκλεκτά, ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. 2552-025-432 για τις παραγγελίες μας. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, κάνοντας μια στάση στην Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, εκεί όπου βρίσκεται το κεντρικό κατάστημα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, με νέο κατάστημα και στο Διδημότυχο, να θυμίσω, Ορεστιάδος 86. Έτσι τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης φροντίζουν για όλους σε όλο το Βόρειο Εύρο και περισσότερο σε όλο τον Εύρο. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης παντού. Με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία, άτομα που χειρίζονται για την κίνησή τους αμαξίδια αναπηρικά, να μετακινηθούν όπου δικαιούνται, όπου το επιθυμούν, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση αλλιώς. Το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ από το Δοβρίδι ήρθε να καλύψει και αυτό το κενό στην περιοχή. Και η μελέτη ύπνου, βεβαίως, να θυμίσω, που μας αλλάζει τη ζωή. Είναι μια αξιόπιστη εξέταση η μελέτη ύπνου. Γίνεται στο σπίτι μας, κατοίκων. Δεν πάμε σε νοσοκομείο, σε κάποια κλινική ύπνου, να καταξοδευτούμε, να κοιμηθούμε και σε ένα ξένο περιβάλλον που δεν είναι και αντιπροσωπευτικό το δείγμα του μετά. Ενώ στο κρεβάτι μας, στο σπίτι μας, γίνεται η μελέτη ύπνου με εύκολο, αξιόπιστο, υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Και αν ροχαλίζετε δυνατά, αν ξυπνάτε ανεξήγητα μέσα στη νύχτα, έχετε συχνές αφυπνήσεις, αν νιώθετε ότι έχετε πάυση στην αναπνοή για τις λεγόμενες την υπνική άπνοια, που δεν την νιώθουμε αυτήν, την καταγράφει όμως η μελέτη ύπνου. Αν το πρωί ξυπνάτε με πονοκεφάλους, αν νιώθετε υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα, δεν αγνοούμε τα συμπτώματα. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Κάνουμε μελέτη ύπνου και αλλάζουμε τη ζωή μας. Βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια, καλύτερη ποιότητα ύπνου βεβαίως και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία και τη συνολική μας υγεία. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-024-027 στα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Σε ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα είναι εδώ. Συνοδοιπόροι, συνεργάτες, συμπαραστάτες, συμπαραγωγοί της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, να τα προλάβουμε όλα μέχρι τη μία. Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα μπροστά μας και αυτά που έχουμε ετοιμάσει για σας και όσα απρόβλεπτα προκύπτουν ως συνήθως κατά τη διάρκεια της ζωντανής μας μετάδοσης. Εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και κοινά. Ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, ό,τι μαθαίνετε να το μάθουμε. Ελάτε, το Radio Evros έτσι και αλλιώς ξέρετε ότι είναι η δική σας φωνή. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο μας. Μας έστειλε την καλημέρα του και σήμερα από τα Κόμαρα πλέον ο αγαπητός συμπατριώτης μας που τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ζει στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας και μας ακούει από εκεί τώρα πια στην πατρίδα για το καλοκαίρι. Αγαπητέ κύριε Πέτρο, να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Πάμε να προχωρήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση που πριν από λίγο έγινε γνωστή και βλέπω ότι κυκλοφορεί παντού πια και λογικό είναι αφού μιλάμε για μια δημοφιλέστατη αγαπημένη ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή ακμεότατη μέχρι την τελευταία στιγμή ενεργή δραστήρια με την έντονη παρουσία της και πρόσφατα σε τηλεοπτική σειρά. Την παρακολουθούσαμε καθημερινά, είχε μια περιπέτεια υγείας που δυστυχώς δεν κατέληξε όπως θα επιθυμούσαμε όλοι. Σε ηλικία 92 χρονών έφυγε σήμερα από τη ζωή η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Έτσι, βύθισε στο θρήνο την οικογένειά της πάνω απ' όλα, αλλά και το κοινό που την λάτρεψε από τις μεγάλες της επιτυχίες. Για την ιστορία έλαβε εξιτήριο από το Αττικό νοσοκομείο που νοσηλευόταν τελευταία η αγαπημένη ηθοποιός. Επέστρεψε στο σπίτι της, εκεί όμως δυστυχώς η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί ασπευσμένα στον Άγιο Σάββα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Γιατρών της Ποεδίνη, τον Μιχάλη Γιαννάκο, λίγες ημέρες μετά και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. 67 χρόνια θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας. Πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Ήταν το μακρινό 1959 όταν πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1960 έκανε τον ντεμπούτο της και στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστικό ρόλο αμέσως στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα κίτρινα γάντια» ως η σύζυγος του Νίκου Σταυρίδη. Η Μάρο Κοντού λοιπόν δεν είναι πια κοντά μας, είναι πάντα όμως ένα αστέρι που θα λάμπει στην τέχνη του και ακούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό, ίσως από τα λίγα τραγούδια που έχει αφήσει πίσω της, από την Οδό Ονείρων, στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη εδώ, με μια μαύρη Ford, η Μάρο Κοντού. Νάτι. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό. Αποχαιρετώντας τη Μάρο Κοντού με τη μαύρη Ford της.
1: Μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3 κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό.

Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

0: έλεγε για αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε. Στην Οδό Ονείρων συναντήθηκα με την αφρόκρεμα της εποχής. Χατζηδάκης, Σολωμός, Γκάτσος. Στη Γενική, επειδή ένιωσα ρηγμένη καθώς δεν είχα δικό μου νούμερο, έφυγα. Γύρισα όταν μου είπαν ότι ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε για μένα κάτι. Όταν άρχισε να μου το διαβάζει, τη μαύρη Ford γραμμένη πάνω σε ένα κουτί άφιλτρα, έβαλα τα κλάματα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Έρχεται ο Χόρν και μου λέει: «Δεν έχεις ιδέα. Από την Οδό Ονείρων θα μείνουν η μαύρη Ford και το ηθοποιός σημαίνει φως». Που λέω εγώ, της είπε ο Χόρν. Μέχρι σήμερα ακούγεται με τη φωνή της από το ραδιόφωνο. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πέρασε και από την πολιτική, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, έκανε εκθέσεις σε γκαλερί. Στην πολιτική υπήρξε βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχική της θητεία ήταν από τις 29 Ιουλίου του 1999 μέχρι τον Απρίλιο του 2000. Ορκίστηκε για τρίτη φορά στο βουλευτικό θόκο τον Ιανουάριο του 2007 ως η πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004 λόγω της παρέτησης του Νικήτα Κακλαμάνη τότε, ο οποίος έθετε εκείνη την περίοδο υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Αθηναίων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 έλαβε τη 12η θέση ανάμεσα στους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών και τότε δεν εξελέγει. Διατέλεσε όμως ακόμη Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994 με 2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος και του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 επί 7 χρόνια από το 1995 μέχρι το 2002 και 2 χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η Μάρο Κοντού, που υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ Αριστίδη Καρίδη Φουκς, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Έτσι, μερικά στοιχεία από το βίο της. Για ένα τελευταίο αντίο. Έτσι θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 10.30 φίλες και φίλοι και επιστρέφουμε στην τοπική ειδησιογραφία και επικαιρότητα σε λίγα λεπτά εδώ στο ευρωσκόπιό μας.
1: Και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με 2 καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαγαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
8: Ο Λαγαναγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
0: Συνεχίζουμε ζωντανά στη ροή του προγράμματός μας. Ευρωσκοπείο συνέχεια, φίλες και φίλοι. 33-34 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Τετάρτης 15 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής και πάμε να δούμε την ταυτότητα αυτής της ημέρας που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε, της όμορφης αυτής καλοκαιρινής Τετάρτης 15 του Ιούλη. Σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη μεγαλομαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, Αγίου Βλαδιμίρου του Βασιλέως Ρωσίας, ενώ και η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον ίδιο Άγιο, τον Άγιο Βλαδίμηρο. Ο Βλαδίμηρος ο πρώτος ο Σβιατοσλάβιτς που πέθανε σαν σήμερα το 1015, υπήρξε ηγεμόνας των Ρωσ, των Ρώσων δηλαδή, του Κιέβου και ανακηρύχθηκε και Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό. Η μνήμη του τιμάται λοιπόν και για τους Ορθοδόξους και για τους Καθολικούς σήμερα, 15 Ιουλίου, και έτσι γιορτάζει ο Βλαδίμηρος και η Βλαδιμίρα, υπάρχει και στο θηλυκό του ονόματος. Γιορτάζει όμως και ο Κυρικός και η Ιουλίτα. Σπάνια ονόματα, όμορφα, να τα χαίρεστε όσοι τα φέρετε. Χρόνια σας πολλά. Τώρα κάθε χρόνο η 15η Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 23, πρόσφατη επέτειος αυτή, ως ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. έτσι για να αποτίσει φόρο τιμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θύματα της κλιματικής κρίσης σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έχει καθιερώσει εδώ και τρίτη χρονιά φέτος, την ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Συγχρόνως, η ημέρα αποσκοπεί να ευαισθητοποιηθούμε όλοι σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας για τον περιορισμό των θανάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και να μας υπενθυμίζει διαρκώς την επίγουσα ανάγκη για παγκόσμια δράση. Η καθιέρωση της ημέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης ήταν πρωτοβουλία 5 πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις λίγες φορές που συνεργάζονται τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποιον κοινό σκοπό. Εδώ και την καθιέρωση αυτής της ημέρας συνεργάστηκε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η ομάδα Ανανεώστε την Ευρώπη, η Πράσινη της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας και η Αριστερά, The Left. Και έτσι 13 Ιουλίου του 2023 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιέρωσαν επίσημα την ημέρα τη σημερινή, τη 15η Ιουλίου, με κοινή διακήρυξη. Μια μέρα που επελέγει, μια ημερομηνία, η 15η Ιουλίου, που επελέγει επειδή την ημέρα αυτή, το 2021, η Ευρώπη βίωσε ένα από τα φωνικότερα πλημμυρικά φαινόμενα. Και εις μνήμην αυτού του γεγονότος, η ημέρα είναι αφιερωμένη στα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης πανευρωπαϊκά. Από την άλλη, έχουμε και μια παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων, λέγεται. Ο ΙΕ καλεί τα κράτη-μέλη του να γιορτάσουν με τον κατάλληλο τρόπο αυτή την παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Οργανώσεις, κυβερνητικές και μη, εκπαιδευτικοί, εθελοντές και λοιποί δημόσιοι φορείς καλούνται να οργανώσουν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να ξεπεράσουν τα εμπόδια όσον αφορά στην απασχόληση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Τέλος, στην γειτονική μας χώρα, στην Τουρκία, σήμερα μεγάλη γιορτή, είναι η μέρα της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας. Είναι η πιο νέα εθνική γιορτή των Τούρκων. Καθιερώθηκε για να εξάρει την εθνική ομοψυχία απέναντι στους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς που επιχείρησαν σαν σήμερα το 16, που πέρασαν 10 χρόνια, και όντως. 2016-2026, μια δεκαετία από όταν επιχείρησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πραξικοπηματίες στρατιωτικοί σαν σήμερα. Και έτσι καθιερώθηκε η μέρα της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας στην Τουρκία και από την άλλη έγινε παντοδύναμος ο Ερντογάν με νέες αρμοδιότητες ευθύνες βάσει συντάγματος. Άλλαξαν τα πάντα στην Τουρκία για να έχει όλες τις εξουσίες πάνω του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκτοτε εδώ και 10 χρόνια. Εντάξει, αυτή η γιορτή στην Τουρκία φέρνει και την ανανεωμένη γέφυρα της Αδριανούπολης φωτισμένη με τα χρώματα της τουρκικής σημαίας. Από χτες βλέπω φωτογραφίες και βίντεο από τη γειτονική μας πόλη της Αδριανούπολης και την ιστορική γέφυρα της Αδριανούπολης στον Εύρο ποταμό. Μετά την ανακαίνισή της, την αναπαλαίωσή της μάλλον, τη συντήρησή της και τις επισκευές της, ξαναδόθηκε σε κυκλοφορία και φωτίστηκε από χτες υπέροχα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο τώρα, εκτός από τη συγκεκριμένη ημερομηνία στην οποία σταθήκαμε, τη 15η Ιουλίου του 2016 και στην Τουρκία. Πάμε να δούμε και σε άλλες στάσεις, σε σταθμούς της ιστορίας, τι συνέβησαν σήμερα 15 Ιουλίου. Σύντομο θα είναι το ταξιδάκι μας, από το 1099 όμως θα ξεκινήσουμε από πολύ πίσω, όταν σαν σήμερα το 1099 οι Σταυροφόροι κατέλαβαν τον ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. 8 αιώνες μετά, το 1892, είχαμε φοιτητικές ταραχές να ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την τότε κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. 1913 και αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς σαν σήμερα. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Τι δηλαδή, κάναμε επέλαση προς τα βάθη της Βουλγαρίας? Άντε. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι σαν σήμερα για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει: «Ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια». Ο σκοπός ήταν η κατάληψη μέχρι και της Σόφιας από τους Έλληνες. Το 1913, σαν σήμερα τα γεγονότα αυτά. Πάμε και στο 1945, πραγματοποιείται στην έρημο του Λος Άλαμος των ΗΠΑ η πρώτη δοκιμή ατομικής βόμβας σαν σήμερα. 1965 και η τότε κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου παρετείται μετά από απέτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου του Δευτέρου. Αρχίζουν έτσι τα γνωστά Ιουλιανά ή αλλιώς η περίοδος της αποστασίας. Η πολιτική αναταραχή και η αστάθεια οδηγούν τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, δύο χρόνια μετά. Όμως την ίδια μέρα και χρονιά, ακριβώς το 1965, σαν σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί και το μονοπόλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. Έναν αιώνα μονοπόλιο μπύρας και σαν σήμερα καταργήθηκε αυτό. Το 1965. Πάμε 1974. Σαν σήμερα η ελληνική στρατιωτική κυβέρνηση του Ιωαννίδη οργανώνει πραξικόπημα στη Λευκωσία. Αυτό οδηγεί στην ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακάριου και στον ορισμό του Νίκου Σαμψών ως Προέδρου της Κύπρου. 1997. Ο διάσημος μόδιστρος Gianni Versace πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης σαν σήμερα έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Δράστης ο Άντριου Κιουνάναν, ο οποίος πριν σκοτώσει τον Versace είχε διαπράξει άλλους τέσσερις φόνους. Και τέλος ο Κιουνάναν αυτοκτόνησε 8 μέρες αργότερα. 2002, αλλάζουμε αιώνα, ερχόμαστε στο δικό μας αιώνα πια. Σαν σήμερα ο αστεροειδής 2002 M-Ni περνά σε πολύ μικρή απόσταση από τη Γη. Περνά στα 121.000 χιλιόμετρα. Το 1 τρίτο της απόστασης του πλανήτη μας από το φεγγάρι δηλαδή. 2006 και αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter σαν σήμερα πριν 20 χρόνια. Και 20 χρόνια μετά όλα έχουν αλλάξει βεβαίως στον χώρο της κοινωνικής δικτύωσης από τότε. Και το Twitter δεν υπάρχει πια. Μάλλον υπάρχει παραλλαγμένο. 2008, πρώτη-τελευταία μας στάση στον χρόνο. Σαν σήμερα είχαμε σεισμό μεγέθους 6,4 Ρίχτερ που έπληξε τη Ρόδο, τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ έγινε αισθητός μέχρι και στην Κύπρο. Και τέλος. 10 χρόνια πριν είχαμε το πραξικόπημα που λέγαμε στην Τουρκία. Σαν σήμερα το 2016 ήταν 11.30 το βράδυ τοπική ώρα στην Τουρκία, με τους στρατιώτες να βγαίνουν στους δρόμους με άρματα μάχης. Η απόπειρα είχε διάρκεια αρκετές ώρες, έως ότου πριν το μεσημέρι της επομένης, σαν αύριο 16 Ιουλίου, να διαπιστωθεί πλέον πως είχε αποτύχει οριστικά. Η ενέργεια φέρεται σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση να είχε ενορχιστρωθεί από ομάδα στρατιωτικών εντός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων με συντονιστή τον αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ ημάμι Φετουλάχ Γκιουλέν. Έξω και οι γκιουλενιστές, διοκόμενοι στην Τουρκία παντού. Αυτά με το ταξιδάκι μας στο χρόνο. Έχουμε να ξεχωρίσουμε και τη γέννηση του Λουκιανού Κυλαϊδόνη σαν σήμερα, του Έλληνα τραγουδοποιού. Το 1943, 15 Ιουλίου γεννήθηκε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Έφυγε βεβαίως, να θυμίσω, 17 Φεβρουαρίου ήταν, το 2017. Και ο Άντων Τσέχοφ πέθανε σαν σήμερα, το 1904, ο σπουδαίος Ρώσος συγγραφέας. Από Λουκιανό Κυλαϊδόνη επιλέγουμε αυτό τώρα, καλοκαιριάτικα να ακούσουμε, τα θερινά σινεμά.

Αυτός ήταν ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνος που γεννήθηκε σαν σήμερα 15 Ιουλίου και είπαμε να τον θυμηθούμε λίγο με αυτό το νοσταλγικό τραγούδι. Το 1943 είχε γεννηθεί. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, να μπούμε στην τοπική δισογραφία και επικαιρότητα στο σήμερα, στο τώρα, στο παρόν, μετά και από το ταξιδάκι μας στο παρελθόν. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσιων εφημερίδων, έτσι όπως κυκλοφορούν σήμερα οι ειδήσεις στο χαρτί. Οι ειδήσεις που καταγράφηκαν μέχρι και χθες το απόγευμα, όταν έκλεισαν ήλι οι ημερήσιες εφημερίδες, οι δύο της Ροδόπης και οι δύο του Εύρου που κυκλοφορούν ακόμα έτσι παραδοσιακά. Στο χαρτί, όταν στον ηλεκτρονικό τύπο στις οθόνες μας κυριαρχεί το radioevros.gr και από εκεί μαθαίνουμε τα πάντα, εννοείται, τη στιγμή που συμβαίνουν 24 ώρες το 24ωρο. Και ραδιοφωνικά, οι ειδήσεις είναι εδώ. Οι ειδήσεις της επόμενης μέρας για τα υπόλοιπα μέσα είναι εδώ. Έγκαιρα και έγκυρα με τη σφραγίδα του Radio Evros. Καθημερινά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον παρατηρητή της Τράκης τώρα, αρχικά. Από τον Ομό Ροδόπης για τις αλλαγές που προτείνονται για τη λειτουργία των φαναριών στην Κομωτινή. Αυτό είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Τράκης σήμερα. Και όμως δεν χρειάζεται να πετάτε τα στρώματά σας όπου βρείτε. Ένας τίτλος επίσης στην εφημερίδα με ένα φορτηγό γεμάτο στρώματα στον παρατηρητή της Τράκης. Κάποια λύση προτείνει η εφημερίδα για αυτό το πρόβλημα με τα ογκώδη αντικείμενα στα σκουπίδια. Ο Χρήστος Μέτιος, τι κάνει αυτή η ψυχή. Φωτογραφία στον παρατηρητή της Τράκης πλέκει, λέει, το εγκόμιο του παραιτηθέντος Κώστα Αντωνιάδη. Μοιάζονταν για όλα και για τα μικρά και για τα σημαντικά, λέει. Μάλιστα. Μέδουσες, λαγοκέφαλος και κλιματική αλλαγή. Πώς αλλάζει το θαλάσσιο οικοσύστημα στο Βόρειο Αιγαίο, εξηγεί ο ερευνητής του Ινστιτούτου Αλλιευτικής Έρευνας, Αθανάσιος Ευαγγελόπουλος, τι συμβαίνει με τις μέδουσες. Άλλα θέματα στον παρατηρητή της Τράκης, καλοκαιρινές εκδηλώσεις παντού. Εδώ καλοκαίρι με θέα τη θάλασσα είναι ο τίτλος των εκδηλώσεων, με μουσικές, άθληση, εκδηλώσεις, παραλίες του Δήμου Κομωτινής. Πλούσιο πρόγραμμα από σήμερα μέχρι και το 15 Αύγουστο, ένα μήνα σε Αρρωγή, Μέση, Πολυβωτή και Φανάρι. Τον Δήμαρχο Ρεστιάδας και τον Δήμαρχο Δημοτήχου βλέπω σε φωτογραφία μαζί με την κυρία Μενδώνη και την κυρία Γιανακίδου από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Και ο τίτλος των παρατηρητή της Θράκης, ο πολιτισμός δεν είναι ανάμνηση, είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης, αναφέρεται στα μουσεία, τα λαϊκά μουσεία που θα γίνουν, τα αγροτικά μουσεία που θα γίνουν στον Εύρο, σε τη Δημότικο και Ρεστιάδας, όπως έχουμε ήδη αναδείξει εδώ και πολύ καιρό το ζήτημα. Μετά την υπογραφή συμφωνητικών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, το βλέπουμε σήμερα στον παρατηρητή της Θράκης. Τα δύο νέα Ινστιτούτα που ιδρύθηκαν στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι μια θετική είδηση. Αυτή μας έρχεται από το Δημοκρίτιο από χτες με ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιό μας. Θα το δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια το θέμα. Άλλοι τίτλοι από το πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης. Το κολυμβητήριο του ΤΕΦΑ, κλειδί για τις προσπάθειες των Ελλήνων πρωταθλητών κολύμβησης, διαβάζουμε. Στην Καβάλα, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης για δύο σημαντικές παρεμβάσεις. Για τις παλιές ταυτότητες έχουμε παράταση μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2027 με περιορισμούς. Και επιχείρησαν να εξαπατήσουν μια γυναίκα στην Καβάλα. Α, είναι το αστυνομικό δελτίο με την περίπτωση αυτήν των τάχα υπαλλήλων του ΔΔΕ. Προσπάθησαν μια γυναίκα να την πείσουν να βάλει χρυσαφικά και τη μαλφή σε μια σακούλα και να τα παραλάβουν. Αλλά η γυναίκα τους κατάλαβε και τους κατήγγειλε ευτυχώς και συνελήφθησαν. Εν ολίγης, έτσι από την χθεσινή είδηση του αστυνομικού δελτίου. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μας έρχεται επίσης από τον Ομό Ροδόπης με θέματα για όλη τη Θράκη, αλλά και για τον Εύρο μερικές φορές. Η Θράκη χρειάζεται σανίδα δημογραφικής σωτηρίας, SOS λόγω μείωσης και γύρανσης του πληθυσμού, το επίκεντρο του δημογραφικού στην Ήπεθρο και τα απομακρυσμένα χωριά που κινδυνεύουν να γίνουν φαντάσματα τις επόμενες δεκαετίες. Είναι ένα θέμα πρωτοσέλιδο, το κύριο θέμα της ημέρας στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Με συνέντευξη του καθηγητή του Κωνσταντίνου Ζαφύρη, που είναι καθηγητής δημογραφίας στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, ο κ. Ζαφύρης, αλλά και δηλώσεις του ευρύτη αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας Κώστα Βενετίδη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Ο Χρόνος. Άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδό της. Οι αιτήσεις ρεκόρ στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Κομωτινής για τη νέα σχολική χρονιά. Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Κάποιοι αποφασίζουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους και να προχωρήσουν στη ζωή τους. Με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δίνεται αυτή η δυνατότητα και στην Οροστιάδα λειτουργεί και στην Αλεξανδρούπολη. Ευκαιρία να θυμηθούμε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται. Ο πολιτευτής του Πασό Κινήματος Αλλαγής, ονόματι Μανανάς, στον Ομό Ροδόπης πολιτεύεται προφανώς ο κύριος Μανανάς, θα τρίβουμε τα μάτια.

καν κατασκευαστεί ακόμη. Μπράβο. Τουλάχιστον εδώ το τοποθετεί σωστά η εφημερίδα η γνώμη, διότι τώρα σε κουβέντα να βρισκόμαστε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, φίλες και φίλοι, για να είμαστε τώρα απέναντί σας ειλικρινείς. Είναι τίτλοι οι οποίοι είναι πιασάδικοι για πολλά μέσα. Ότι κλείνουν σχολεία στη Θράκη, το δημογραφικό κλείνει τα σχολεία, κλείνουν 47 σχολεία στη Θράκη, απόφαση βγήκε στο ΦΕΚ για το κλείσιμο την αναστολή λειτουργία 47 σχολείων στη Θράκη. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς τα πράγματα. Για να είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας, δημοσιογραφικά πρέπει να καταγράφουμε την αλήθεια. Και αυτά τα σχολεία που περιγράφονται και περιφέρονται στα μέσα αυτές τις ημέρες είναι σχολεία που είτε δεν έχουν κατασκευαστεί ποτέ, υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, όπως το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, και πολύ σωστά τονίζει η εφημερίδα η γνώμη, είτε είναι σχολεία που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους εδώ και χρόνια και κάθε χρόνο επικαιροποιείται η λίστα. Εντάξει, προστίθενται και κάποια ακόμα. Φέτος, να θυμίσω, προστίθεται αυτό του Λακώματος στη Σαμοθράκη. Εδώ και μέρες το ξέραμε, καιρό το ξέρουμε, ότι κλείνει το νηπιαγωγείο εκεί, στο Λάκωμα, στο Λάκωμα της Σαμοθράκης. Αλλά έχουμε κλειστά σχολεία χρόνια τώρα, τα οποία απλά ξαναφιγουράρουν στην ίδια λίστα, και όσο να είναι, έτσι όπως παρουσιάζεται στα μέσα, μοιάζει να είναι φετινή, τωρινή η απόφαση αναστολής λειτουργίας και ακόμα πιο δραματική η κατάσταση. Εντάξει, είναι που είναι, δεν χρειάζεται να τη δραματοποιούμε περισσότερο όχι ψέματα, αλλά με απόκρυψη της πραγματικότητας, της αλήθειας, να το πούμε έτσι λίγο πιο κομψά. Είναι το ΦΕΚ λοιπόν που δημοσιεύθηκε για την αναστολή λειτουργία σχολικών μονάδων και για την επόμενη σχολική χρονιά. Όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες δημοσιοποιείται το ΦΕΚ, και βλέπουμε σχολεία που ήδη είναι σε αναστολή λειτουργία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στην εφημερίδα η γνώμη, πρωτοσέλιδο, αυτό το θέμα στη σωστή του διάσταση, θεωρώ. Το δημογραφικό συνεχίζει όμως να εξολοθρεύει σχολεία, με λουκέτα κάθε χρόνο να αυξάνονται προοδευτικά. Αυτό είναι το σωστό. Έχουμε κάποια αύξηση σε αριθμό σχολείων σε σχέση με πέρσι. Πέρσι είχαμε σε σχέση με πρόπερσι. Και όχι ότι φέτος σώνει και καλά κλείνουν 40 τόσα σχολεία. Συνεχίζοντας με την εφημερίδα «Η Γνώμη», υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τριών γερμανικών πόλεων, βλέπουμε την είδηση που από προχτές κυκλοφορεί από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, με ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή. Την ανοιχτή σύσκεψη για τη βελτίωση των συγκοινωνιακών συνθήκων της Σαμοθράκης, άλλο θέμα, μεθαύριο Παρασκευή, με κεντρικό καλεσμένο τον πλειοκτήτη της εταιρείας Fast Ferries. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και των τοπικών φορέων, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης, καθώς και εκπρόσωποι των επαγγελματικών συλλόγων του νησιού. Αναμένουμε εξελίξεις την Παρασκευή σε αυτή την ανοιχτή σύσκεψη που θα γίνει στη Σαμοθράκη για τις συγκοινωνιακές συνθήκες του νησιού μας. Άλλο θέμα, παραμένοντας στην εφημερίδα «Η Γνώμη», στο πρωτοσέλιδό της, η Αμφιτρίτη που κερδίζει έδαφος στον ενεργειακό χάρτη. Οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες για την καινοτομία, τις κρίσιμες τεχνολογίες και την απασχόληση στην περιφέρειά μας. Η νέα γενιά χειριστών ντρόουν του ελληνικού στρατού που εκπαιδεύεται στην Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε το θέμα επίσης στην εφημερίδα «Η Γνώμη». Και ακόμη ένα βήμα για τη νέα αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Μια πρόσκληση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη προς τις κτηριακές υποδομές ΑΕ για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση μέσα από το ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ. Συνολικά θα κατασκευαστούν σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις σε Καρδίτσα, Ημαθία, Λευκάδα, Αχαΐα και Αλεξανδρούπολη. Αυτό το κτίριο, μέγαρο φάντασμα της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, που όλο ακούγεται και ποτέ δεν γίνεται. Τώρα έχουμε μια νέα πρόσκληση από τον κύριο Χρυσοχοΐδη για την κατασκευή του. Και πάμε ακόμη ένα βήμα μπροστά, σύμφωνα και με το δημοσίευμα στην εφημερίδα «Η Γνώμη», για τη νέα αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Ενώ η παλιά, η υφιστάμενη μάλλον, ανακαινίζεται εντωμεταξύ. Νέα έργα σε δρόμους για οπτική ίνα σε Αλεξανδρούπολη και οικισμούς, οι οδοί που θα σκαφτούν ξανά ως τον Οκτώβριο, διαβάζουμε στην εφημερίδα «Η Γνώμη». Και τέλος, σε κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς παραμένει ο υπηρετικός εύρος, και σήμερα υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αλεξανδρούπολη Σουφλίδη Δημότικο. Θα δούμε σε λίγο την ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και για αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη να ολοκληρώσουμε, καθώς πλησιάζουν απειλητικά οι διαφημίσεις των 11. Έχουμε το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης μπροστά μας. Στη Νέα Βίσσα θα συνεδριάσει για 14η φορά η Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου. Ναι, είναι η είδηση που προέκυψε από τη συνέντευξη του κυρίου Κέλλη στο Thraki.net. Την είδαμε χτες και στην εκπομπή, την είδηση αυτή, εδώ στο Ευρωσκόπιο. Τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, είπε ο κύριος Κέλλης, θα συνεδριάσει για 14η φορά η Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου. Στη Νέα Βίσσα, αποκάλυψε. Καλά, αυτή η νέα βίσα ήταν να γίνει μια φορά, δεν έγινε, ήταν τη δεύτερη φορά, πάλι δεν έγινε, για τρίτη φορά να δούμε θα τριτώσει το καλό ή το κακό. Θα γίνει στη νέα βίσα τελικά η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης.

0: τι περιεχόμενο θα έχει, τι στόχο θα έχει και τι αποτέλεσμα τελικά εκεί να μείνουμε στην ουσία. Περιμένουμε το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, λένε, κατά καλό καιρό, μέσα στο 15 Αύγουστο, πριν το 15 Αύγουστο, θα λείπει τόσος κόσμος. Αυτοί θα έρθουν διακοπές στη Νέα Βίσα από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Είμαι περίεργος να δω πόσοι θα έρθουν με τη φυσική τους παρουσία και πώς θα συνδεθούν από το κλιματιστικό στο γραφείο τους, στη δροσιά τους, από την Αθήνα, από τα Υπουργεία τους, για να δώσουν κάποια στοιχεία έτσι επιγραμματικά για την πορεία της ανασυγκρότησής μας, της ολιστικής μας ανάπτυξης εδώ στον Εύρο μας. Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυτές είναι κάποιες πρώτες πληροφορίες από τον κύριο Κέλλη, τον συντονιστή. Γιατί έχουμε και συντονιστή στον Εύρο για αυτό το έργο ανασυγκρότησης. Να θυμίσω τον κύριο Κέλλη, διορισμένο από την κυβέρνηση για αυτόν τον σκοπό. Και βεβαίως δηλώνει ικανοποιημένος ο συντονιστής. Τι θα έλεγε, ότι δεν είμαι ικανοποιημένος, ο συντονιστής είναι. Άρα δεν τα συντόνισε σωστά. Ικανοποιημένος δηλώνει ο κύριος Κέλλης από τον ρόλο των συνεδριάσεων. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Αυτό είναι το κύριο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη, στο πρώτο σελίδο της. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών. Εδώ να σταθούμε τώρα, θα πρέπει λίγο περισσότερο. Σύμφωνα με την έρευνα της Ειρήνης Λεριού για το ΚΕΠΕ, έχουμε ένα ποσοστό κοντά στο 69%. Ως χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας να καταγράφεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα κατά τη σχολική περίοδο 24-25. Τώρα πώς ορίζουν την ευτυχία τους, άλλο θέμα. Τι εννοούν ευτυχισμένα τα παιδιά, όπως το δηλώνουν. Τα υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά του Βορείου Αιγαίου, της Κρήτης και της Θεσσαλίας. Το χαμηλότερο ποσοστό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άλλα θέματα. Στην Ελεύθερη Θράκη, στα Σκαριά παραμένει το τελωνείο Σαμοθράκης. Ακόμα. Ο ΕΛΓΑ για τους πυρόπληκτους του Εύρου. Τίτλος. Στο τελικό στάδιο, τα αντιπλημμυρικά έργα στον Εύρο σε πλήρη επανάκαμψη ο πληθυσμός των αρπακτικών στη Δαδιά. Και έκθεση της Σύνης Αναστασιάδη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ένα άρθρο του Δημοσθένη του Δούκα. Και τέλος, αναστέλλει τη λειτουργία 11 σχολείων στον Εύρο για το σχολικό έτος 2026-2027. Μην ορκίζεστε. 11 στον Εύρο δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους φέτος. Θέλω να δω τη λίστα την περσινή, κάπου την έχω. Θα τη δω τώρα. Πολύ εύκολο νομίζω το έχω μπροστά μου να το δω. Ναι, από την περσινή λίστα ήταν 9 λοιπόν τα σχόλια στον Εύρο. Προστέθηκαν άλλα 2 φέτος. Άρα 2 αναστέλλουν τη λειτουργία τους για τη νέα σχολική χρονιά. Είναι το Λάκωμα. Και ποιο είναι ακόμη ένα. Θα το βρούμε όμως. Θα κάνουμε το ρεπορτάζ για να είμαστε λίγο πιο δίκαιη απέναντι στην αλήθεια. Κάτσε, γιατί το Λάκωμα το έβλεπα και πέρσι. Ενώ φέτος ακούστηκε ότι κλείνει για πρώτη φορά. Μήπως φέτος κλείνει και το δημοτικό. Ναι, αυτό είναι το νέο στοιχείο. Πέρσι ήταν μόνο το νηπιαγωγείο. Φέτος κλείνει και το δημοτικό του Λακώματος. Αυτό είναι λοιπόν το ένα που προστίθεται στη λίστα. Παραμένουμε και στη Σαμοθράκη στο Λάκωμα. Θέλω να κάνω τη σύγκριση με την περσινή λίστα και τη φετινή για να δω ποιο άλλο σχολείο είναι το δεύτερο μετά του Λακώματος που κλείνει φέτος για την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή 26-27. Για να δω. Λοιπόν, πάμε να το δούμε μαζί τώρα πριν τις διαφημίσεις. Αν και η ώρα είναι ακριβώς 11. Δημοτικό σχολείο Σπρονερίου και πέρσι και φέτος. Λεπτής και πέρσι και πολλά χρόνια τώρα και φέτος. Νηπιαγωγείο Λακώματος επίσης. Νηπιαγωγείο Πέπλου τα ίδια. Σιδηρούς, ναι. Νηπιαγωγείο Σοφικού επίσης κλειστό και φέτος. Ειδικό σχολείο του Δημοτήχου δεν λειτουργήσε ποτέ. 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης μόνο στα χαρτιά, ούτε καν κατασκευάστηκε. Μειονοτικό σχολείο Άβρας επίσης κλειστό και φέτος και πέρσι. Ναι. Άρα ποια μας μένουνε, μωρέ, τώρα. Λοιπόν, θα το ψάξουμε λίγο καλύτερα για να σας δώσουμε τις σωστές πληροφορίες στη συνέχεια. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά ζωντανά εδώ στο Ευρωσκόπιό μας.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Τώρα συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, από εκεί που σταματήσαμε. 7,5 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το θέμα με την αναστολή λειτουργίας σχολείων στον Εύρο. Κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος, είδαμε λίγο τις διαφορές στις λίστες από πέρσι και φέτος. Πέρσι, λοιπόν, είχαμε 9 σχολικές μονάδες να αναστέλουν τη λειτουργία τους. Φέτος έχουμε 11. Και η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο λίστες είναι ακριβώς αυτό. Κάθε χρόνο ο αριθμός κυμαίνεται κάπου εκεί, σε παρόμοια επίπεδα, ανάλογα με τις εγγραφές στα σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, η αναστολή λειτουργίας ανανεώνεται ή τροποποιείται κάθε χρόνο με βάση τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 15 μαθητών ανά σχολείο. Η νέα αναστολή λειτουργίας, λοιπόν, έρχεται για το Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος, όπως ήδη σας λέγαμε και πριν στη Σαμοθράκη, που προσθέθηκε στη λίστα αναστολής. Παραμένουν κλειστά αυτά που ήταν κλειστά. Στην πλειονότητα των σχολείων της περσινής λίστας ήταν η πιαγωγεία Αύρας, Πέπλου, Σοφικού και Σιδηρούς. Παρατείνουν την αναστολή τους στην ουσία δηλαδή. Καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι ένα σχολείο μένει σε καθεστώς αναστολής για 3 χρόνια προτού κλείσει οριστικά. Γι' αυτό θεωρείται αναστολή λειτουργίας και όχι κλείσιμο των σχολείων αυτών. Εκτός αν συμπληρώσει ξανά τον απαιτούμενο αριθμό παιδιών και ξαναλειτουργήσει. Έχουμε όμως και την ιδιαιτερότητα στα μειονοτικά σχολεία. Έχουμε το μειονοτικό σχολείο Διδημοτήχου να παραμένει στη λίστα όπως πέρσι, καθώς και τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης που εφαρμόζουν αποκλειστικά το μέτρο της αναστολής και όχι του μόνιμου κλεισίματος, γιατί εκεί έχουμε μεταβολές στον πληθυσμό και στις εγγραφές παιδιών κάθε χρόνο ανάλογα. Και το σχολείο Φάντασμα, όπως είπαμε πριν, το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, που φαίνεται εμφανίζεται σταθερά στις λίστες αναστολής. Μια σχολική μονάδα που έχει ιδρυθεί στα χαρτιά, δεν έχει λειτουργήσει ποτέ όμως στην πράξη λόγω έλλειψης κτηριακών υποδομών. Κάτι παρόμοιο έχουμε και με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, να θυμηθώ τώρα, το οποίο στην ουσία δεν υπάρχει. Πάμε από το 3ο, 4ο, 5ο το προσπερνάμε κατευθείαν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Ένα 5ο αιωρείται σαν φάντασμα. Έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εκεί στην Κάτω Ινόη, και δεν λειτουργεί 5ο Δημοτικό Σχολείο. Ενώ έχουμε 8 δημοτικά σχολεία υποτίθεται στα χαρτιά, στην πραγματικότητα 7 λειτουργούν στη Νέα Ορεστιάδα. Εξαιρώντας και το ειδικό, έτσι, τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, αυτές είναι οι αλλαγές. Στην ουσία, το Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος και κάποιες μεταβολές στα μειονοτικά σχολεία που έρχονται και πανέρχονται στις αναστολές λειτουργίας τους στα χωριά τα μειονοτικά. Και προχωράμε αλλού. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που και σήμερα ελοχεύει για τον Εύρο. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και πάλι σε δασικές περιοχές, όπως κάθε μέρα αυτές τις ημέρες τελικά. Με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, μάλιστα σήμερα να δείχνει στο κίτρινο σε υψηλή επικινδυνότητα όλο τον ηπειρωτικό Εύρο και τον βόρειο και τον κεντρικό και τον νότιο. Εξαιρείται μόνο το νησί μας, η Σαμοθράκη μας, που είναι σε μέση επικινδυνότητα. Από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Εύρος, ο ηπειρωτικός Εύρος, είναι σε υψηλού κινδύνου κατηγορία βαθμίδας 3 στο κίτρινο για εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Έτσι λοιπόν, εκδόθηκαν ανακοινώσεις απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, στις αναδασώσεις έναντι Κάη Μάκρης και στο χώρο αναψυχής Σικοράχης, όπως κάθε φορά, ως συνήθως. Από την περιοχή Δασαρχείου του Δημοτήχου στις αναδασώσεις και το χώρο αναψυχής της Τσίγκλας, στο Δημότυχο, η απαγόρευση κυκλοφορίας. Βεβαίως, εξαιρούνται πάντα συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κινούνται στην περιοχή, αυτοί που κατοικούν ή εργάζονται στις απαγορευμένες ζώνες. Μπορούν κανονικά να συνεχίσουν την εργασία τους και να πάνε στο σπίτι τους, ή και πρόσωπα που μετακινούνται, απλώς περνούν εντός του δικού δικτύου. Για οποιαδήποτε άλλη όμως παραμονή στο χώρο, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Οπότε προσοχή, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος του προστίμου, εκτός του μεγάλου κίνδυνου βεβαίως της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και η απαγόρευση κυκλοφορίας σε αυτές τις περιοχές για την προστασία των δασών. Για σήμερα Τετάρτη, προσοχή σε όλο τον ηπειρωτικό Εύρο, υψηλή κατηγορία κινδύνου.

Δύο διακομιδές ανηλίκων είχαμε χτες, φίλες και φίλοι, από τα νησιά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την Θάσο και τη Σαμοθράκη δηλαδή, προς την υπηρετική περιφέρεια και στα νοσοκομεία κατά τόπους. Συγκεκριμένα, το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, χτες Τρίτη, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της, προχώρησε σε δύο διακομιδές ανήλικων ασθενών από τη Σαμοθράκη και τη Θάσο που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης με μέρημνα του κέντρου επιχειρήσεων. Η μία διακομιδή έγινε από το λιμάνι της Σαμοθράκης προς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για ένα παιδάκι 8 χρονών με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένα βρεφάκι. Ένα βρέφος από το λιμάνι της Θάσου μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Κεραμωτής με το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Θάσος 3. Και στις δύο περιπτώσεις οι ασθενείς, τα παιδάκια, το βρέφος και το 8χρονο έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του λιμενικού σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αλλάζουμε θέμα και πάμε να δούμε αυτή την ίδρυση των δύο νέων Ινστιτούτων που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου μας, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε χτες την επίσημη αυτή ίδρυση και έναρξη λειτουργίας τους. Δύο νέα Ινστιτούτα είναι αυτά που προστίθενται στη δυναμική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν καθοριστικά το οικοσύστημα της καινοτομίας, την εξωστρέφεια αλλά και την ακαδημαϊκή αριστεία της περιοχής. Για να καταλάβουμε, πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, είναι το ένα, με διευθυντή τον καθηγητή δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαφύρη, γνωστός ο καθηγητής, ειδικά με το δημογραφικό, με πλήθος συνεντεύξεων και εδώ στο Ράδιο Εύρος, έχει αναδείξει το ζήτημα πολλές φορές, το πρόβλημα, τα μελούμενα. Τι αναμένουμε τα επόμενα χρόνια για τον τόπο μας. Ιδρύθηκε λοιπόν τώρα το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, με διευθυντή του τον ίδιο τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, για λίγο ακόμα Πρίτανη, τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, τον κύριο Φώτη Μάρη. Αναλυτικά τώρα, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή, όπως είπαμε, τον κύριο Ζαφύρη, καθηγητή δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού, όπως η γέννηση, ο θάνατος, η μετανάστευση, η γύρανση, αλλά και ο αντίκτυπός τους όλων αυτών στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα μιας κοινωνίας. Παράλληλα, το Ινστιτούτο θα εξετάζει την επίδραση των παραπάνω προτύπων στη δυναμική του πληθυσμού μέσα από μια αμφίδρομη και όχι μόνο σήμαντη σχέση. Πρόκειται δηλαδή για το μοναδικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στον ελλαδικό χώρο με αυτό το αντικείμενο, που μεν χώρος δραστηριοποίησης του θα είναι η περιφέρειά μας, ωστόσο μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας καθώς και σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Το συγκεκριμένο Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών εστιάζει στη δημογραφική ανάλυση, όπου οι μελέτες περιλαμβάνουν τη δομή του πληθυσμού, τις τάσεις, καθώς και τις χωρικές και χρονικές αλλαγές στο μέγεθος, την κατανομή και τη σύνθεση του πληθυσμού, αποτυπώνοντας όλες τις συνιστώσεις του δημογραφικού προφίλ μιας περιοχής. Επιπλέον διερευνά τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, εξετάζοντας πώς οι πληθυσμιακές τάσεις επηρεάζουν το περιβάλλον, την οικονομία, την απασχόληση, τις κοινωνικές δομές, αλλά και το αντίστροφο. Πώς όλα αυτά επηρεάζουν το περιβάλλον και τις πληθυσμιακές τάσεις. Τα ευρήματα όμως θα συμβάλλουν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στην πολιτική και τον σχεδιασμό, διαμορφώνοντας κυβερνητικές πολιτικές ή στρατηγικές άλλων φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός πληθυσμού, όπως για παράδειγμα με την υγειονομική περίθαλψη, με την εκπαίδευση, τη στέγαση, την κατανομή των πόρων. Τέλος, το έργο του Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών επεκτείνεται σε ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσφέροντας εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Καταλαβαίνουμε την επικαιρότητα, την χρησιμότητα στην επικαιρότητα αυτών των συγκεκριμένων αντικειμένων που έχουν να αναλάβουν ευθύνη τα Ινστιτούτα, τα δύο που ιδρύθηκαν από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το ένα με το δημογραφικό θα ασχολείται αποκλειστικά, τις πληθυσμιακές έρευνες πιο συγκεκριμένα όπως λέγεται. Και το άλλο τώρα, το δεύτερο Ινστιτούτο που ιδρύεται, είναι αυτό της εκτίμησης και διαχείρισης φυσικών κινδύνων και καταστροφών.
Διευθυντής, όπως είπαμε, αναλαμβάνει ο Φώτης Μάρης ως καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη, προαγωγή και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, στην καινοτομία και στην κοινωνική χρησιμότητα της έρευνας. Το έργο του αναπτύσσεται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες. Αρχικά εστιάζει στην έρευνα και καινοτομία για την εκτίμηση κινδύνων, αναπτύσσοντας μεθοδολογίες ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, χαρτογραφήσεις μέσω γεωχωρικών δεδομένων, τηλεπισκόπησης GIS και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σενάρια. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη, καθώς και σενάρια καταστροφών και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης θα ερευνά και θα αναπτύσσει μεθοδολογίες για αυτά το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Παράλληλα, εξειδικεύεται στη διαχείριση καταστροφών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσα από στρατηγικές πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης, καθώς και στην αξιολόγηση πολιτικών, πολιτικής προστασίας και χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ο Πρίτανης, ο κύριος Μάρης, δηλώνει για όλα αυτά. Με την ίδρυση των δύο αυτών νέων Ινστιτούτων, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον. Επενδύουμε συστηματικά στην έρευνα εχμής και δημιουργούμε τις υποδομές εκείνες που θα κρατήσουν τους νέους επιστήμονες στον τόπο μας, προσφέροντας κατάλληλα παράλληλα ουσιαστικές λύσεις στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομικές ανάγκες της Θράκης αλλά και ολόκληρης της χώρας. Οι νέες δομές θα λειτουργήσουν ως γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή θεωρία και την πρακτική εφαρμογή, μετατρέποντας τα ερευνητικά αποτελέσματα σε καινοτόμες υπηρεσίες, σε προϊόντα και τεχνολογίες. Αυτά δήλωσε ο κύριος Μάρης με αφορμή την ίδρυση αυτών των δύο Ινστιτούτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.

0: πετάξαμε σαν τα μεγάλα πουλιά. Συνεχίζουμε να πετάμε στον αέρα το ραδιοφωνικό, τον FM, με το ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Να φτάνουμε μέχρι εκεί που βρίσκεστε κι εσείς, όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο, και αν είστε στην παρέα μας, είτε συντονισμένοι στα FM, στις δύο συχνότητές μας, είτε διαδικτυακά. Μια καλή μέρα να έχετε, φίλες και φίλοι. Δώστε μας το στίγμα σας. Πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε, με ποιον τρόπο είστε στην παρέα μας, τι σας απασχολεί τη σκέψη, τι σας προβληματίζει, τι σας κάνει να χαμογελάτε. Μοιραστείτε το κι αυτό. Είναι πολύ πιο ευχάριστο να μεταδίδουμε τις καλές σας ενέργειες και να μεταδίδετε έτσι εσείς, αλλά και με αλφαγιώτα να μεταδίδετε αυτή η καλή ενέργεια, όσα ευχάριστα ενδεχομένως συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί με τα δυσάρεστα, εντάξει, κάθε μέρα αυτά συνήθως καταγράφουμε. Ψάχνουμε να βρούμε καμιά καλή είδηση. 2552-029-413, εδώ ακούμε τη φωνή σας. 6977-549-975, εδώ διαβάζουμε το γραπτό σας μήνυμα. 6977-549-975. Στο info@radioevros.gr, επίσης το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για να επικοινωνούμε. Στα social media παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok μας βρίσκεται. Κάντε τα like σας, τα follow σας και τα απαραίτητα να είμαστε σε επαφή. Κανάλι στο YouTube έχουμε, μην το ξεχνάμε και αυτό, με ένα κλικ στο καμπανάκι, στο κουδουνάκι δίπλα στο όνομα Radio Evros στο YouTube. Θα σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που κάτι νέο ανεβαίνει, ένα νέο βίντεο, μια συνέντευξη, ένα ρεπορτάζ, ένα γεγονός. Οπότε μην χάνετε και αυτές τις ειδήσεις. Για την πληρέστερη ενημέρωσή μας, είμαστε εδώ με όλους τους τρόπους, τους δυνατούς, τους ενδεδειγμένους, όσους μας δίνει η τεχνολογία, για να είμαστε κοντά σας, δίπλα σας, και ραδιοφωνικά και διαδικτυακά και τηλεοπτικά με το κανάλι μας στο YouTube, αλλά και με τις ζωντανές μας συνεντεύξεις εδώ, όταν τις μεταδίδουμε και με εικόνα εκτός από ήχο. Σε λίγο θα έχουμε και τον Παρπαμήτρο, να θυμίσω, στις 12 όπως κάθε Τετάρτη, με τα σχόλια της εβδομάδας. Οπότε εκείνος, να δούμε τι ενέργειες θα μας μεταφέρει για να μεταδώσουμε, θετικές, αρνητικές. Παρπαμήτρος είναι αυτός, απρόβλεπτος. Σε λίγο προχωράμε με την στήριξη των διοκόμενων εκπαιδευτικών και των κινητοποιήσεων των ΕΛΜΕ Εύρου. ΕΛΜΕ ίσον εκπαιδευτική λειτουργεί μέσης εκπαίδευσης, έτσι. Είναι δηλαδή οι καθηγητές των γυμνασίων και των λυκείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι εξέδωσε μια ανακοίνωση το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ Εύρου. Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Μαρτίου, 18 Τρίτου του 26 ήταν η προηγούμενη, όπως αναφέρει στην νέα ανακοίνωση, δηλώνει ακόμη μια φορά η ΑΔΕΔΗ Εύρου ότι στηρίζει τους διοκόμενους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην εκπαίδευση και εν προκειμένου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εύρου, που παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο λόγω της μη συμμετοχής τους στην ατομική αξιολόγηση. Θεωρείται αυτό χειραγώγηση και εκφοβισμό, σύμφωνα με όσους αντιδρούν. Έκαναν χρήση δηλαδή του δικαιώματος της απεργίας και της αποχής που είχε προκηρυχθεί από τις ομοσπονδίες τους και την ΑΔΕΔΗ, και τώρα διώκονται, παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η εκτελεστική γραμματεία του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ Εύρου χαιρετίζει τις αθωωτικές αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου για κάθε συνάδελφο που είτε είχε παραπεμφθεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εύρου σε αυτό, από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, είχε παραπεμφθεί, είτε είχε προσφύγει σε αυτό με ένστασή του επί της ποινής που του είχε επιβληθεί από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου στην υπόθεση της δίωξης των συναδέλφων του Συλλόγου Διδασκόντων του Πρώτου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης. Δηλώνει για ακόμη μια φορά η ΑΔΕΔΗ Εύρου ότι στηρίζει με κάθε διοκόμενο συνάδελφο για την υπόθεση του πρώτου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, και ζητά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο να γίνει δεκτή η ένσταση του Προέδρου της ΒΕΛΜΕ Εύρου, του κ. Κουσινίδη, αλλά ο οποίος είναι και Γενικός Γραμματέας του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Εύρου, Χάρης Κουσινίδης, για να ακυρωθεί η ποινή που τους επιβλήθηκε από τη Διευθύντρια Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, την κ. Πλακωτή, όπως αποφάσισε για την αντίστοιχη εκδίκαση 4 Μαΐου του 2026. Στη σημερινή ανακοίνωση, το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔ Εύρου στέκεται απέναντι ξανά σε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αναγράφει, και επί των συγκεκριμένων διώξεων των εκπαιδευτικών και συνδικαλιστών τους, που προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να επιβάλλει η κυβερνητική πολιτική και οι διοικήσεις της. Ως εκφραστές αυτής, στέκεται αλληλέγγυα στους εκπαιδευτικούς που δίνουν έναν άνισο αγώνα καθημερινά υπό αντίξωες συνθήκες, και καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικά του νομού Εύρου, να τερματίσουν κάθε μορφή δίωξης, ποινής ή στοχοποίησης εκπαιδευτικών, να σεβαστούν το συνταγματικό δικαίωμα των εργαζομένων για απεργία, να μην επιβληθεί καμία ποινή στους εκπαιδευτικούς από το πρώτο τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τέλος να αρχιοθετηθεί οριστικά η υπόθεση του πρώτου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Καταλήγοντας στην ανακοίνωσή της η ΑΔΔ Εύρου, η παιδαγωγική ευθύνη, λέει, και ο δημιουργικός ρόλος του εκπαιδευτικού τίθενται σε αμφισβήτηση και αντικαθίστανται από λογικές πειθαρχίας και φόβου. Το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔ Εύρου στηρίζει την κινητοποίηση των πρωτοβάθμιων σωματείων εκπαιδευτικών Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου και όλων των αντίστοιχων σωματείων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και έτσι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 9.30 το πρωί θα βρίσκεται έξω από την έδρα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καταλήγει, η απόπειρα τρομοκράτησης και εκφοβισμού δεν θα περάσει, κανείς και καμία μόνος ή μόνη απέναντι στον εκφοβισμό, τα μηνύματα από την ΑΔΔ Εύρου, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Εύρου, με πρόεδρο τον κύριο Παναγιώτη Τσίτσι να υπογράφει την ανακοίνωση και γραμματέα τον κύριο Χάρη Κουσινίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΒΙΤΑΕΛΜΕ Εύρου. Ξεπεράσαμε το χρόνο μας, ξεφύγαμε. Πώς το πάθαμε αυτό? Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ο 97,1 Radio Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο.
3: από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259. Σύγχρονο,
2: πολυδύναμο,
1: μοντέρνο,
2: ευέλικτο.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
2: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
1: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
2: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
1: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
2: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
1: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
2: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
1: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
2: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
3: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
9: Προχωράμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας. Έχουμε φτάσει 18 λεπτά πριν τις 12. Μέχρι τη 1 συνεχίζουμε εδώ. Από τις 10 το πρωί είμαστε στον αέρα. Όπως κάθε μέρα 10 με 1 στο τρίωρο της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Ευρωσκοπείο συνέχεια μέχρι και 31 Ιουλίου. Γιατί χθες έγινε μια μικροπαρεξήγηση. Είχαμε τον καλεσμένο μας στο στούντιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, τον Δημήτρη τον Μποσμπουάζη. Και ευχηθήκαμε και καλό καλοκαίρι, γιατί ήταν η τελευταία μας εκπομπή με τον Σύλλογο Λογιστών. Η τελευταία Τρίτη όπου ήρθε καλεσμένος από το Σύλλογο Λογιστών του Βορείου Εύρου εδώ στο στούντιο, στη σταθερή μας στήλη, σε συνεργασία με τον Σύλλογο για τα φοροτεχνικά μας θέματα. Και επειδή είπαμε ότι είναι η τελευταία μας εκπομπή μαζί, η τελευταία μέρα για τη συγκεκριμένη στήλη, κάποιοι θεώρησαν ή δεν τους δώσαμε να το καταλάβουν σωστά, ότι κλείνουμε και τις εκπομπές μας χτες. Ότι χτες ολοκληρώσαμε τον κύκλο του Ευρωσκοπίου για την σεζόν. Όχι, όχι, όχι. Ήταν απλά η τελευταία μας συνάντηση με τους λογιστές μας στη σταθερή μας στήλη για αυτή τη σεζόν. Έτσι αποχαιρετήσαμε τους λογιστές, τους ευχαριστήσαμε, τους είπαμε καλό καλοκαίρι και από Σεπτέμβριο ανανεώσαμε την συνεργασία μας ξανά με σταθερή. Ωριαία, η μίωρη 15 λεπτή ανάλογα ενημέρωση κάθε Τρίτη στις 12 μαζί τους. Εμείς συνεχίζουμε κανονικότατα με το Ευρωσκόπιο, με όλες τις υπόλοιπες στήλες μας, με όλα τα νέα της ημέρας κάθε μέρα και με τους καλεσμένους μας και τις συνεντεύξεις μας και την επικαιρότητα μέχρι 31 Ιουλίου. Συνεπώς έχουμε ακόμα μπροστά μας καιρό και έχουμε να δούμε πολλά ακόμα μπροστά μας. Προς το παρόν να σταθούμε στην και να ολοκληρώσουμε με το θέμα στη στήριξη προς τους διωκόμενους εκπαιδευτικούς του πρώτου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης, διότι μόλις τώρα λάβαμε και μία άλλη ανακοίνωση από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, ο οποίος σύλλογος, οι δάσκαλοι και η νηπιαγωγή από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στηρίζουν τους διωκόμενους εκπαιδευτικούς και τις κινητοποίησεις της ΕΛΜΕ Εύρου στις 20 Ιουλίου, όπως αναφέρουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, εκφράζοντας το σύνολο των εκπαιδευτικών, στηρίζει τους διωκόμενους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εύρου και παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο λόγω της μη συμμετοχής τους στην ατομική αξιολόγηση, χειραγώγηση και εκφοβισμό, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της απολύτως νόμιμης απεργίας αποχής που είχε προκηρυχθεί από την Ομοσπονδία τους και την ΑΔΔΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας καταγγέλει την αντεργατική αντιεκπαιδευτική πολιτική των πειθαρχικών διώξεων με στόχο τον εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμένου να καμφθεί το τεράστιο κύμα ενάντια στην εφαρμογή της αντιεπιστημονικής αξιολόγησης. Κανένας δεν πείθεται πως η επιχειρούμενη αξιολόγηση στοχεύει στη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Η σημερινή αξιολόγηση και οι πειθαρχικές διώξεις είναι εργαλείο στην κατεύθυνση περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της δημόσιας παιδείας και υπονομεύουν τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας αμφισβητούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα στην απεργία. Δηλώνουμε ανήσυχοι και από τα φαινόμενα στοχοποίησης εκπαιδευτικών που ασκούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα και ενώνουμε τη φωνή μας με το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΔΗ Εύρου που ζητά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο να γίνει δεκτή η ένσταση του Προέδρου της ΒΕΛΜΕ Εύρου και Γενικού Γραμματέα του Χάρη Κουσινίδη και να ακυρωθεί η ποινή που του επιβλήθηκε από τη Διευθύντρια Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου. Η απόπειρα τρομοκράτησης και εκφοβισμού δεν θα περάσει. Κανείς και καμία μόνωση μόνη απέναντι στον εκφοβισμό είναι τα ίδια μηνύματα που στέλνει και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, όπως και η ΒΕΛΜΕ Εύρου, όπως και η ΑΔΔΗ, το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρου. Όλοι και όλες λοιπόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή, προτρέπει τους δασκάλους, τα μέλη του και ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας. Τώρα πάμε στην Αλεξανδρούπολη. εκεί το Σάββατο, μεθαύριο, 18 Ιουλίου. Αν δείτε μεγάλη κινητικότητα, αν δείτε να τρέχουν ειδικά οχήματα, κόσμος, πολλής, να προσπαθεί να αντιμετωπίσει κίνδυνο και να σβήσει πυρκαγιά στην πρώην τράπεζα της Ελλάδας εκεί στο κτίριο της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου, μην τρομάξετε. Είναι άσκηση προειδοποιητική από τώρα. Ανακοίνωσε η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων και Φύλων Ομού Εύρου ότι θα κάνει μια επίδειξη διάσωσης, γι' αυτό και προσκαλεί και το κοινό μάλιστα να την παρακολουθήσει. Θα εκτελεστεί από την ειδική διασωστική ομάδα πολλαπλών αποστολών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων και Φύλων Ομού Εύρου το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο εξωτερικό χώρο, στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου της πρώην τράπεζας της Ελλάδος, στην παραλιακή λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου. Το σενάριο αφορά την εκδήλωση πυρκαγιά στο εν λόγω κτίριο και η αποστολή των μελών της διασωστικής ομάδας θα είναι ο απεγκλωβισμός των ατόμων μέσα από αυτό. Καταλαβαίνετε, θα υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα εκεί, στην παραλιακή λεωφόρο το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Μην τρομάξετε, δεν είναι πραγματική πυρκαγιά, δεν είναι πραγματική επιχείρηση διάσωσης, είναι ένα σενάριο, είναι μια επίδειξη διάσωσης. Καλείται και το κοινό να την παρακολουθήσει. Αντίστοιχη επίδειξη μάλιστα είχε γίνει και πέρσι, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όλων των περαστικών από την παραλιακή λεωφόρο, έτσι και φέτος. Το Σάββατο στις 8.30 είναι προγραμματισμένο να γίνει αυτό από την Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων και Φύλων Νομού Εύρου.

και Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου, φίλες και φίλοι. Το Δημοτικό Συμβουλίο Δημοτήχου συνεδριάζει στις 8 το βράδυ με πολλά θέματα, 17, στην ημερήσια διάταξη. Εκεί βέβαια γίνεται και ένας άτυπος δημοτικός έλεγχος πριν από την κάθε συνεδρίαση. Τηρείται ακόμα αυτό, συνεχίζεται. Δεν ξέρω με τον νέο πρόεδρο, γιατί σήμερα θα είναι και η πρεμιέρα του. Το νέο προεδρείο γενικότερα, όχι μόνο ο νέος πρόεδρος. Σήμερα θα τους δούμε στη συνεδρίαση για πρώτη φορά πώς θα λειτουργήσουν. Θα μεταδοθεί και από την σελίδα του Δήμου Δημοτήχου στο Facebook ζωντανά όπως κάθε φορά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι αυτή η πρεμιέρα, η πρώτη μέρα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου υπό το νέο Προεδρείο. Και οι τρεις έχουν αλλάξει, να θυμίσουμε, και είναι και το μοναδικό Δημοτικό Συμβούλιο στον Εύρο που άλλαξε Προεδρείο μετά τις πρόσφατες εκλογές. 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη, κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, κάποια τυπικά διαδικαστικά προς εγκρίσεις και παραχωρήσεις διεκπεριωτικά. Θα τα δούμε το βραδάκι στις 8. Αντίστοιχα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουμε συνεδρίαση σήμερα με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση είναι και αυτή προγραμματισμένη στις 8 το βράδυ. Συνεδριάζει ο Γεώργιος Παυλίδης στην Κομωτινή, στην Περιφερειακή Νοταροδότη, στο Διοικητήριο, εκεί όπου συνεδριάζει πάντα το Περιφερειακό Συμβούλιο. 11 θέματα. Από τον Εύρο έχουμε 2, αν δεν κάνω λάθος. Τα θυμάμαι από προχτές που τα βλέπαμε επίσης στην εκπομπή. Ναι, ο κύριος Πουλιλιός εισηγείται την έγκριση των όρων για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικά μαθητικά δελτία στον Εύρο από και προς τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για το νέο σχολικό έτος 26-27 με μέσα μεταφοράς του αστικού κτέλ Αλεξανδρούπολης ΑΕ και του κτέλ Νομού Εύρου ΑΕ, καθώς και όποιας άλλης εταιρείας προκύψει και πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις του εν λόγω τρόπου μεταφοράς. Εδώ να θυμίσω, το επαναλαμβάνω γιατί το θύμισα και προχτές, για όσους τακτικά μας ακούτε θα το θυμάστε, ότι θα πρέπει να ενταχθούν και τα νέα δρομολόγια που θα φέρνουν μαθητές από Σουφλή και τη Δημότυχο αλλά και από τα χωριά του Δήμου Ορεστιάδας στο νέο μουσικό σχολείο που θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο στη Νέα Ορεστιάδα υποσχέθηκαν ότι θα μπουν νέα δρομολόγια, θα καλύψουν τις ανάγκες και των υπολείπων μαθητών του υπολείπου Κεντρικού και Βορείου Εύρου, αφού θα έχουν τη δυνατότητα και αυτοί οι μαθητές να φοιτήσουν στο μουσικό σχολείο Ορεστιάδας από τη νέα σχολική χρονιά. Οπότε θα τροποποιηθούν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ των λεωφορείων που θα μεταφέρουν μαθητές με μαθητικό δελτίο για το νέο σχολικό έτος. Το εισηγείται το θέμα σήμερα προς έγκριση ο Ευάγγελος Πουλιλιός, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 8. Μεταξύ άλλων, 11 συνολικά θεμάτων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα παραμείνουμε, διότι είχαμε και την πρώτη παρουσίαση του STEP, νέες επενδυτικές ευκαιρίες για την καινοτομία, τις κρίσιμες τεχνολογίες και την απασχόληση. Χτες Τρίτη διοργάνωσε στην Κομωτινή αυτή την ενημερωτική εκδήλωση η περιφέρεια. Είναι μια εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αυτό το θέμα STEP. Ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, της Γενικής Γραμματέως ΕΣΠΑ, της κυρίας Βασιλικής Παντελοπούλου, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Διαχειριστικής Αρχής του Περιφερειακού Προγράμματος Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, Επιμελητηρίων και της Επιχειρηματικής Κοινότητας. Στο διαδικτυακό χαιρετισμό της, διαδικτυακά συμμετείχε, εντάξει, η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, η κυρία Παντελοπούλου, συνεχάρη τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο για την πρωτοβουλία αξιοποίησης της δυνατότητας που προσέφερε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της περιφέρειάς μας. Εξήρε την πρωτοβουλία της περιφέρειας να διοργανώσει την πρώτη παρουσίαση του προγράμματος STEP, επισημένοντας ότι μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και πολιτική αναφορά για αντίστοιχες δράσεις σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς η περιφέρειά μας διαθέτει στρατηγική γεωγραφική θέση και σημαντικές προοπτικές να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Βεβαίως και ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης επίσης από την μεριά του ευχαρίστησε τη Γενική Γραμματέα. Αντάλλαξαν ευχαριστίες μεταξύ τους για τη συνεργασία, την επιλογή της περιφέρειας στο τόπο παρουσίασης της νέας πρόσκλησης STEP. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο που στηρίζει τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στη γνώση, στην καινοτομία, στις τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και άλλα περιγράφονται στο δελτίο τύπου της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για αυτή την εκδήλωση που έγινε χτες, στο οποίο στο περιεχόμενο.

0: Ομολογώ, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Μου φαίνονται τόσο ξύλινα και ακατανόητα ή δυσνόητα, τέλος πάντων. Θέλουν και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση για να τα κατανοήσει κανείς. Πόσο δε να τα ακούσει ραδιοφωνικά και να βγάλει συμπέρασμα έτσι όπως είναι συνήθως γραμμένα τα δελτία τύπου από δημόσιους διοικητικούς φορείς, όπως και στην προκειμένη περίπτωση. Έγινε μια εκδήλωση, ενημερωτική ήταν, συμμετείχαν κάποιοι άμεσα εμπλεκόμενοι, αφορούσε το STEP, τι είναι το STEP δεν ξέρω, ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό χτες. Εμείς σήμερα, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έρχεται ο Μπαρμπαμήτρος αμέσως μετά και δεν θέλω καθόλου να τον καθυστερήσουμε, μην έχουμε τίποτα γκρίνιες πάλι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μαζί του.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά, τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
8: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια. Άιντε και ο χορός ελί τραγούδια. Άιντε και ο χορός.
9: Άιντε, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλημέρα σας.
0: Και καλησπέρα σας, Μπαρμπαμήτρο.
9: Και καλησπέρα και καληνύχτα, όλα τα καλά να έχουμε.
0: 5 λεπτά μετά τις 12, είμαστε εδώ με τον Μπαρμπαμήτρο μας, κυρίες και κύριοι.
9: Γι' αυτό είμαι ενοχηλικός.
0: Έλα τώρα, 5 λεπτάκια και εσύ τώρα.
9: Πάλι, διαφημίσεις
0: είχαμε, σποτάκια είχαμε, δεν μπορούσαμε να τα κόψουμε.
9: Τσατιασκά,
0: όχι. Όχι, τσατιασκέ. Εδώ είναι τσατισμένος πάντα ο Μπαρμπαμήτρος, έτσι γεννήθηκε. Και σήμερα Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη στις 12, με τα σχόλια της εβδομάδας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρεμβαίνετε, να σχολιάζετε, να θέτετε τα δικά σας ζητήματα, τους προβληματισμούς σας, τις σκέψεις σας, τις καταγγελίες σας, είτε δημόσια στο live που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στο Facebook με τη ζωντανή μας μετάδοση, είτε με όλους τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή στο 2552-029-413, στο 6977-549-975. Παρπαμήτρο, ζεις, καλά είσαι?
9: Ο ιδέα σε διακόπτω για να συνδώσω το καλό παράδειγμα.
0: Προσπαθώ να τον παρακολουθήσω και δεν είναι καλά.
9: Δεν σε διακόπτω για να σε δω. Όχι, το...
0: πρέπει να δώσω το κινητό για γραπτά μηνύματα.
9: Γι' αυτό δεν σε διακόπτω.
0: 6977-549-975 για γραπτά μηνύματα. Και καλημέρα, Άιντε Γιούργια από τον Στρατή που σου στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα στον Μπαρμπαμήτρο, λέει ο Στρατής.
9: Γεια, Στρατή.
0: Ωραία, ήρθε η πρώτη παρέμβαση. Mm. Λοιπόν, τι μας κουβαλά σήμερα, για πες.
9: Το σκουβαλάω, πήρα κρεμμυδάκια ψηλά, τρία λιμόνια, βρίκοκα. Τι να σα κουβαλήσω πάνω έτσι.
0: Τι μα φέρνει, Μπαρμπαμήτρο,
9: τι να
0: σα
9: φέρνω. Λεφτά θέλετε, αλλά δεν θα μπορώ να τα βρω εγώ. Θα μα τα δώσουν τώρα, θα μα τα δώσει τώρα η κυβέρνηση, αλλά το Σεπτέμβρη. Όχι τώρα.
0: Ναι, νωρί είναι ακόμα.
9: Νωρί είναι, ναι. Γιατί είναι πιο κοντά στι εκλογέ.
0: Γιατί είσαι τόσο κακύποπτο.
9: Δεν είμαι, όχι. Λέω είναι πιο κοντά στι εκλογέ να χαρούμε παραπάνω.
0: Έχουμε δεθ έχουμε το Σεπτέμβριο.
9: Δίθεν έχουμε, αλλά τέλο πάντων. Εκεί είναι που είχε ο παλιό μεγάλο πρωθυπουργό ονόματι Αλέξη Τσίπρα που είχε τάξει του λαού με πατραχίλια. Και μετά όταν βγήκε, να τα πατραχίλια, να και λαοί.
0: Και όχι ο μόνο. Όσοι βγαίνουν στη ΔΕΘ και τάζουν.
9: Αυτό τώρα που τάζει για τη 13η σύνταξη ο Κυριάκος, αυτό είναι μια πρόταση πολύ καλή εδώ και καιρό, κοστολογημένη από τον Ανδρουλάκη. Εγώ να τα λέω τα πράγματα σωστά.
0: Έτσι όλα, λέει και ο Ανδρουλάκης.
9: Σωστά. Όχι, τον ακούω εγώ πριν.
0: Ναι.
9: Εγώ, επειδή είμαι συνταξιούχος, τα ακούω αυτά.
0: Αυτά συνοιάζουν. Τι.
9: Βέβαια. Το πρώτο είναι του Πασόκ Ανδρουλάκης αυτό. 13η και μάλιστα του κουστολόγησε και θυμάμαι τόσα βγαίνουν από εκεί να τα πάρουν κτλ. Ούτε να τα ακούσει η Κυριάκο στη Βουλή.
0: Mm.
9: Ούτε και.
0: Δεν έβγαιναν τότε τα κουκιά τα χρήματα. Τι να κάνουμε.
9: Τα κουκιά δεν τα πότσαν για να βγουν.
0: Δεν είχαμε
9: λοιπόν, να πάνε με διακόπτες, χάνω το συλλογισμό χάνω το σειρμό, χάνω και τον ηρμό. Λοιπόν, άκου να δεις. Ήταν κάθετα αντίθετος Κυριάκος. Όχι, αυτή η πρότασή σας είναι, πώς τη λένε, ζήτη στα σύννεφα. Πατάτε στη. Τώρα θα την εφαρμόσει. Κατάλαβες. Αντί να συνοηθούν για το καλό του τόπου, αφού στην έκανε την πρόταση ο κ. Ανδρουλάκης, πάρτε να πες γενναιότατα. Αυτό μας το πρώτο είναι καλό μέτρο, θα το κάνουμε. Σε έκαμε φάμελος, πάρ' το και αυτό το καλό μέτρο. Σε έκανε το κουκουέ, πάρ' το και αυτό το καλό μέτρο. Μέχρι εκεί. Αυτά είναι. Και άμα έχει ένα καλό μέτρο η Νέα Δημοκρατία, το ψήφισαν και άλλοι. Για το καλό των ανθρώπων. Όχι τώρα σφίγγονται, τρέχουν όλοι για τα τέτοια. Αλλά εγώ, επειδή η γλώσσα με κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα σακής, θα το πω. Αυτό ήταν μια πρόταση του Πασό και του Ανδρουλάκη, επειδή τα παρακολουθώ ξαναλέγω.
0: Επαναλαμβάνεσαι. Εγώ δεν διακόπτω. Ας σε αφήσω να τα πεις όλα, να εκφραστείς, αν είχα το σειρμό σου.
9: Τώρα τον πήρε στον νόμο το αυτό το τέτοιο. Ήδη πως βγήκε, παραδειγματίστηκε και τελείωσε η δουλειά. Αυτά.
0: Μπορεί να μην το θυμότανε. Να το ξέχασε αυτό που είχε πει ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα οι συμβουλοί του λένε άλλα. Τώρα είναι στην Εύβοια, πού είναι τώρα, κάπου είναι και τώρα πήρα, κάνει δηλώσεις παντού.
9: Τώρα πήρε φωτιά από πόστος, είναι παντού, παντού.
0: Αφού
9: όλοι,
0: δεν έχουμε εκλογές τώρα μέσα στον χρόνο.
9: Εσύ το λες αυτό.
0: Εγώ το λέω. Ο πρωθυπουργός μας το λέει.
9: Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες το λένε αυτό.
0: Όχι, ο πρωθυπουργός μας το λέει σε κάθε τόνο την άνοιξη 27 Μπαρμπαμήτρο.
9: Για να ησυχάσουν οι άλλοι και μετά να ησυχάνε ένα.
0: Μετά δεν θα βγει μετά όμω αφαιρέγγιο. Δεν θα βγει ανακόλουθο. Δεν θα βγει ψεύτη.
9: Εγώ θυμάσαι που σου είπα θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Ναι, εσύ το προέβλεψες. Μα τότε είναι να γίνουν.
9: Γι' αυτό σου είπα, δεν θα γίνουν πιο μπροστά.
0: Ναι. Κατάλαβες. Αυτό λέει λοιπόν και ο Πρωθυπουργός.
9: Από εδώ, επειδή είναι σίγουρος ότι αυτός θα ξαναβγεί, γιατί αλτέρνονται μεταξύ τους όλοι, από τον Τζίπρα μέχρι του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι κουματιάζονται. Σου λέει, εγώ θα κάνω παιχνί μοναχός μου, θα πάρω και την Προεδρία της Ευρώπης, δεν τρέχει κάστανο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έχεις και μια παρέμβαση, πολύ εύστοχο σχόλιο από το φίλο μας τον Δημήτρη. Τα άκουσε, λέει, από τον Ανδρουλάκη μέσω του Predator και το προτείνει αυτός τώρα.
9: Όχι, κύριε Δημήτρη, είσαι μακριά ανοιχτωμένος, το είπε στη Βουλή ο Ανδρουλάκης.
0: Αχ, μωρέ, άλλο λέει, κατάλαβε το χιούμορ. Αφού τον...
9: Δεν θέλω να καταλαβαίνω τέτοια χιούμορ.
0: Μα αφού τον είχε υποπαρακολούθηση μέσω Predator.
9: Όχι. Όλοι είναι στον Predator. Ανιψιό το Μητσοτάκη, τι δηλώνει προχτές στη συνέντευξη του Λάλα. Θυμάσαι.
0: Όλα καλά και όλα ωραία. Όλα ομερτά. Ομερτά.
9: Ναι. Ομερτά. Έπρεπε, λέει, ο πρωθυπουργός να φάει μια σφαίρα και πιτάχκα εγώ και την έφαγα εγώ. Εγώ την πλήρωσα δηλαδή, όχι σφαίρα.
0: Έτσι,
9: κανονική.
0: Αυτοθυσία κανονική. Έτσι κάνουν τα καλά τα.
9: Και μετά αυτό που
0: ορκισμένα...
9: με κάνει εντύπωση ευτυχώς καλή που έπιασαν αυτά τα. Του γκιολοκλαμάδε που έβαλαν φωτιά και πέθανε η γυναίκα.
0: Περίμενε. Δικάζεις τώρα και βγάζεις και ενόχους. Τι θα πει, έπιασαν τους γυρλοκλαμάδες. Κάποιους υπόπτους έχουν συλλάβει και περιμένουμε να δούμε τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα.
9: Πάντως,
0: έτσι είχαν πιάσει και άλλη φορά και αθώωσαν.
9: Καλά τώρα.
0: Πώς.
9: Θα βγείτε. Θα ακούτε τον Μπαρμπαμήτρο τι σας λέει. Για να είναι τα πράγματα. Μην
0: λίγο επιφυλακτικός να είσαι, κράτα λίγο πισινή.
9: Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν κρατάω, γιατί αυτά τα φρόκαλα, όποια και αν είναι, είτε είναι αυτοί που έπιασαν, είτε δεν είναι αυτοί που έπιασαν.
0: Όχι, αν είναι αθώοι αυτοί που έπιασαν, δεν είναι φρόκαλα. Όχι, αν είναι ένοχοι, όπως σας χαρακτηρίζει.
9: Εγώ μιλάω γενικά για τα φρόκαλα που βάζουν βόμβες, που πετάνε μολότα, που σκοτώνουν κόσμο. Που αυτά που δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή κτλ. Τις αστυνομικοί που σκότωσαν το παιδί σε μια χαρά ήσυχα. Πατακιώτα με τις περιβολισμοί. Άιντε, τελείωσε. Αυτοί τώρα δεν εκπαιδεύονται. Τι πυροβολάς, πυροβολάς στον αέρα.
0: Άμα το πιάσουμε αυτό το θέμα.
9: Λοιπόν,
0: είναι
9: θέλω
0: πολύ...
9: να πω ότι όλα τα πράγματα είναι σαθρά. Είσαι και ωραία λέξη.
0: Πολύ ωραία. Είσαι μορφωμένος, το ξέρουμε, το είπαμε αυτό. Πες μου τώρα, γιατί και θα σταθούμε λίγο στο θέμα, αφού έχουμε και τοπική σύνδεση με το συγκεκριμένο. Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης εξέδωσε ανακοίνωση χθες Μπαρμπαμήτρο. Φυσικά παίρνει το μέρος, δημόσια θέση υπέρ των δύο συναδέλφων της στην Αργολίδα, διότι εντάξει, γιατί κάνουν τη δουλειά τους όπως την κάνουν χωρίς τα απαραίτητα μέσα που θα έπρεπε να τους διαθέσει η πολιτεία και πάνω στο καθήκον τους να υπερασπιστούν τη ζωή τους, έφτασαν
9: καλά,
0: σε αυτή την πράξη.
9: Όταν ένας τρέχει να γλιτώσει και να κρυφτεί και δεν κρατάει, θα μου πεις αστυνόμος, δεν ξέρει άμα κρατούσε όπλο αυτός, αλλά τρέχει, είναι πισόπλατο. Μην πυροβόλα στον αέρα. Και άμα δεν τον πιάσει, πρώτο είναι που δεν θα πιάσουν. Γιατί να πιθανόν 20 χρόνια, παιδιά. Αυτά βέβαια είναι και τα παραβατικά νιάτα που δεν θα προκόψουμε αν δεν φτιάξουμε δομές.
0: Μιλάς για το συγκεκριμένο 20χρονο για παραβατικό νιάτο, γιατί εδώ έχουμε τελείως διαφορετική περίπτωση.
9: Όχι, άλλα λέω γενικώς και πιταυτά.
0: Γενικώς, ναι, ειδικώς όμως μιλάμε για ένα αυτιστικό παιδί το οποίο ήταν σε κρίση πανικού εκείνη την ώρα.
9: Ναι, όχι. Επιβεβαιωμένα πια. Δεν λέω γι' αυτό.
0: Γιατί
9: λέω γενικά για τα παραβατικά παιδιά που δεν βλέπεις τι γίνεται συνέχεια. Τώρα πια η τηλεόραση είναι η μοσταγής. Άλλη ωραία λέξη.
0: Πού τα σκέφτεσαι σήμερα.
9: Μοσταγής. Μας δείχνουν, μας ξαναδείχνουν.
0: Το δράμα πουλάει σε όλες τις
9: Ναι, θέλω να πω περιπτώσεις. Ότι αυτά τα πράγματα δεν θα σταματήσουν κάνοντας μόνο τη δουλειά της αστυνομία. Καλά, στραβά, μέτρια. Αυτά πρέπει να μπει άλλη κατάσταση μέσα στα πράγματα αυτά.
0: Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω τι λες.
9: Τι εννοείς, συνδυόμενης ένας αστυνομικός είναι έτοιμος.
0: Τι εννοείς, από την...
9: Να αντιμετωπίσει τέτοια
0: γιατί
9: πράγματα.
0: Σε δύο μήνες βγαίνουν από τα σχολεία στη φυλάκη. Σπουδάζουν τα παιδιά κανονικά.
9: Λοιπόν, η κοινωνία, οι δομές, οι γονείς, η σχολεία, τι κάνουν αυτά για να φτάσουμε στα 20 χρόνια, 25, να έχουμε παραβατικούς ανθρώπους, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που ως φιλοσοφία.
0: Για ποιους λες, εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα. Τους αστυνομικούς οι οποίοι δεν ελέγχουν τα νεύρα τους στην. Τέλος πάντων την εξουσία που κατέχουν και την αρμοδιότητά τους ή για τα παιδιά τα οποία για κάποιο λόγο γίνονται παραβατικά μέσα από κάποιες συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν.
9: Για τα παραβατικά παιδιά μιλάω.
0: Αυτά υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες, σε όλο τον κόσμο. Το πώς θα τα διαχειριστούν.
9: Οι αστυνόμοι είναι που κάθε μέρα κινδυνεύει η ζωή τους να μας προστατεύουν.
0: Καλά και οι στρατιώτες.
9: Δεν είπα εγώ. Οι στρατιώτες δεν έχουν πόλεμο. Και οι πυροσβεστικοί βεβαίως. Αυτοί είναι όλοι αδικημένοι.
0: Αδικημένοι με υπό ποια έννοια.
9: Υπό ποια έννοια, επί την οικονομική έννοια.
0: Εντάξει, ας διεκδικήσουν συνδικαλιστικά περισσότερες αμοιβές και περισσότερα μέσα.
9: Με την έννοια των υποδομών.
0: Δεν σκοτώνεις επειδή είσαι αδικημένος.
9: Δεν το δικαιολογώ αυτό. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Μην
0: από
9: τίποτα.
0: Την άλλη, είναι μια επιλογή επαγγέλματος ζωής, ο οποίος ξέρει τι κινδύνους ενέχει το επάγγελμά του.
9: Και ο χειρότερος κάθαρμας να ήταν αυτό το παιδί που έτρεχε, το συγχωρημένο, δεν πρέπει να το πυροβολεί στο κεφάλι. Τελείωσε. Κατά λάθος, κατά λάθος.
0: Ευθείες βολές,
9: κατά ευθεία βολή. Λοιπόν, αυτά πρέπει να λίγο να τα αποφύγουμε.
0: Τι λίγο να τα αποφύγουμε τώρα. Πολύ μαλθακό σε βλέπω που έρπαμε τώρα. Εδώ
9: αλλά
0: μιλάμε για μια,
9: είμαι, δεν θέλω
0: για
9: να...
0: μια πραγματικότητα η οποία
9: να
0: είναι.
9: Να χρησιμοποιήσω. Και οι αστυνόμοι. Δεν είναι δημένοι τα χέρια και τα πόδια. Σε λέει εμεί τώρα τι κάνουμε τώρα. Όπω μα έλεγε αυτό ο υπουργό του Τσίπρα, ο Τσόγκα, Τσόκα, Πόκα, Τίνκα, Μίνκα, πώ λέγονται.
0: Ποιον λε.
9: Τόσκα. Ναι. Μα έλεγε άμα θα έρθει ληστεία μέσα στου σπίτι. Αυτό ο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά, δεν το είπε πάλι αυτό το αφήγημα.
9: Σε παρακαλώ με το δικό σα αφήγημα
0: πια.
9: Όλο δεν το είπε. Εγώ τα άκουσα με τα αυτιά μισή, καλά, δεν εντάξει. Το είπε. Είναι... Όπω Τσίπρα δεν είπε με τη λέει και λε. Βάσει με κάτω ησυχού. Άμα δείτε να μπαίνουν διαρρήκτε μέσα στου σπίτι, κάντε ότι κοιμάστε. Ναι, χειρότερα. Ναι. Αμπεσί κάνει να μην μπουν. Όχι εγώ να κοιμάμαι όλη μέρα να το χωρίζω. Αυτό λέω. Είμαστε αλλούνταλου, κύριε.
0: Πάντω ο.
9: Και αυτό που είπε ο Κιλέτσι. Να φέρω σε μια εκπομπή χτες, τον άκουσα εγώ με τα αυτιά μου. Ναι, ναι. Σε όλο το δυτικό κόσμο γίνονται αυτά τα αστυνομικοί. Μην κάνετε έτσι. Ρέμψε, αγόρι μου λίγο.
0: Τραγικό. Το είδα σε τίτλους, δεν το διάβασα, δεν το άκουσα. Αν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά το είδα σε τίτλους.
9: Τον άκουσα εγώ προσωπικά να το λέει δημοσιογράφος. Αυτό είναι απαράδεκτο. Να λέει ένας βουλευτής.
0: Έχουμε όμως την πολιτική ηγεσία των αστυνομικών, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον υπουργό, ο οποίος έχει πάρει διαφορετική τελείως θέση στα πράγματα.
9: Πλευρά.
0: Είπε, γιατί θέλω να στο διαβάσω,
9: το ανάκουσα
0: χθες, είπε, δύο λέξεις.
9: Ο κόσμος το ακούει,
0: η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Υπερεύησαν τα όρια. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε η ζωή ενός νέου ανθρώπου. Μίλησε για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος ο υπουργός τους.
9: Το ενάκουσα εγώ προσωπικώς.
0: Ναι.
9: Είπε, η αστυνομία είναι να συλλαμβάνει, να προστατεύει και όχι να δολοφονεί. Ακριβώς αυτό το ρήμα χρησιμοποιήσει.
0: Μάλιστα.
9: Και τι εδώ είναι.
0: Να δούμε τώρα.
9: Θα ξεχαστεί και αυτό μεθαύριο.
0: Νομικά έχει επιληφθεί το
9: θα
0: θέμα.
9: Θα ξεχαστεί και αυτό μεθαύριο.
0: Να μην επαναληφθεί είναι το θέμα.
9: Εδώ,
0: γιατί
9: το
0: δυστυχώς,
9: ζήτημα πόσες φορές έχει επαναληφθεί.
0: Δυστυχώς επαναλαμβάνεται.
9: Και άλλοι αστυνομικοί που είχαν σκοτώσει παλιότερα, παιδιά, θυμάσαι.
0: Και δεν είναι μόνο ότι πυροβολείς, είναι και όταν καταδιώκεις, είσαι δυνάμει δολοφόνος και εκείνη την ώρα με το αυτοκίνητο που τρέχει μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή. Εκείνο που το βλέπουμε τόσες φορές να συμβαίνει,
9: ναι,
0: και στον τόπο μας.
9: Ναι, όμως ο κίνδυνος που έχει το αυτοκίνητο που τρέχει μπροστά με τον παραβατικό, τον ίδιο κίνδυνο διατρέχει και αστυνομικός που τρέχει σαν τρελό να του συλλάβει.
0: Περίμενε. Άλλο να φύγει μόνος του κάποιος και να οδηγεί το αυτοκίνητο του για να βγει από μια πόλη χωρίς να δημιουργεί. Άλλο να τον καταδιώκεις. Όταν τρέχεις και καταδιώκεις κάποιον, οι κίνδυνοι είναι πολλαπλάσιοι. Όλοι ξέρουν ότι το επιχειρησιακό σχέδιο δεν είναι καταδιώκω μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Είναι οδηγώ κάποιον με κάποιον τρόπο εκτός σε ασφάλεια.
9: Αν να σε ρωτήσω κάτι, απάνταμε. Άρα δηλαδή αστυνομικοί να μην κυνηγήσουν τον παραβατικό. Είτε με τα αυτοκίνητα είτε με τα ποδάρια.
0: Έχουν εκπαιδευτεί να τον κυνηγήσουν τόσο όσο να μην κινδυνεύει ασφάλεια κανένας πολίτη. Ακραίος είσαι. Δεν λέω το ίδιο.
9: Εγώ είμαι ακραίος. Είναι πράγματα. Αυτά που λες.
0: Δεν λέω οριακά ή το ένα ή το άλλο.
9: Παντό αυτό που λες. Να μην τον κυνηγήσουν γιατί θα σκοτωθεί κόσμος.
0: Όχι, δεν είναι να μην τον κυνηγήσουμε, άρα να τον αφήσουμε ελεύθερο. Άρα είναι τι? Να τον κυνηγήσουμε με το σωστό τρόπο όπως έχουμε εκπαιδευτεί. Δεν το ξέρω, εγώ δεν είμαι αστυνομικός.
9: Να τα μάθεις.
0: Υπάρχουν εγχειρίδια κανονισμοί.
9: Να πιάνω πίσω με 30 και
0: εγώ θα τα μάθω, δεν τα ξέρουν αυτοί που πρέπει.
9: Αυτοί να τα μάθεις. Ξέρουν, τι να κάνουν. Να τα μάθεις. Δημένα τα χέρια έχουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Μπαρμπαμήτρο. Υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν εκπαιδευτικοί κανόνες, υπάρχει η σχολή τους, υπάρχουν τα εγχειρίδια τους.
9: Ζητάς ένα δευτερόλεπτο να λειτουργείς ψύχραμα αστυνομικός
0: σε ένα
9: που είναι όλη, όλη μέρα στα...
0: Ναι. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που λες. Ζητάω σε ένα δευτερόλεπτο να λειτουργήσει ψύχραμα ο εκπαιδευμένος αστυνομικός που ξέρει τι πρέπει να κάνει. Όχι εγώ και εσύ, εγώ δεν θα λειτουργήσω ψύχραμα, ούτε εσύ. Αυτός που εκπαιδεύτηκε να το κάνει όμως οφείλει να λειτουργήσει ψύχραμα.
9: Άμα κινδυνεύει ζωή,
0: μιλάς για άλλες περιπτώσεις. Μιλάμε για την καταδίωξη σε κατοικημένη περιοχή. Αυτό δεν
9: είναι. Άμα πήγαν και σκότωσαν έναν άνθρωπο, δεν θα του συλλάβουν αυτόν. Πώς θα του συλλάβουν, με τη μυρωδιά ή με τη θηλιά, σαν το Far West.
0: Θυμάσαι τι έγινε στο Δημότυχο, στην καφετέρια, στην κεντρική καφετέρια που μπήκε το αυτοκίνητο και καρφώθηκε και σκότωσε κόσμο. Το θυμάσαι.
9: Αυτό δεν τον κυνηγούσε η αστυνομία.
0: Ποιο το λέει αυτό.
9: Έτρεχε.
0: Ποιο το λέει αυτό.
9: Καλή, δεν τον κυνηγούσε, το ξέρω το περιστατικό.
0: Αυτόπτες μάρτυρες από εκείνη την περίοδο που σήμερα ξυπνάνε μνήμες, ναι, σκέφτονται και λένε διάφορα και, και δημοσιεύουν από χτες και προχτές.
9: Όχι άλλο γιατί θέλει να κάνει φιγούρα, τώρα τα θυμάμαι εγώ αυτά. Τώρα θυμήθηκαν αυτό να πούν. Τώρα σε παρακαλώ. Θα δαρθούμε μεταξύ μας.
0: Έτσι είμαστε κάθε Τετάρτη εδώ, σκοτωνόμαστε. Ειδικά στο διάλειμμα, δεν φαντάζεσαι.
9: Θα σε απολύσω από την εκπομπή. Έρχεται
0: η νέα σεζόν, κανόνισε.
9: Θα βάλω και το βαβαλικό να κάθεται.
0: Τρεις ώρες σας έχω εδώ κάθε Τετάρτη.
9: Ακόμα δεν.
0: Για να τα λύνουμε, δεν μπορούμε να τα λύσουμε σε μια ώρα.
9: Κοίταξε να δεις. Να πούμε ότι και πολλοί αστυνομικοί κάνουν λάθη, αλλά και η παρεμβατικότητα είναι τόσο πολύ μεγάλη και σε πολλές μορφές που και οι αστυνομικοί, όσο και εκπαιδευμένα είναι, κάποια στιγμή πρέπει να λάβουν μια απόφαση. Και άλλωστε. Αν είναι και αυτό σωστό και έπιασαν αυτούς με τη Μαρφήν μετά από 16 χρόνια. Ναι.
0: Ναι. Σ' ακούω.
9: Αν είναι αυτή, λέμε. Και αυτό είναι ένα γεγονός. Γιατί πρέπει να ξεχαστεί. Ναι.
0: Φυσικά και δεν πρέπει να ξεχαστεί. Εδώ υπάρχουν ανοιχτά γεγονότα, άλλες υποθέσεις, βλέπει Καραϊβάς, οι οποίες έχουν.
9: Ναι, εκεί κάτι μπορεί να είναι.
0: Α, κάτι είναι εκεί.
9: Κάτι μπορεί να είναι, τι λέω. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι σε όλα τα φόρα μου.
0: Στις προηγούμενες εκλογές είχαν πιάσει πάντως κάποιους υπόπτους για τη δολοφονία του Καραϊβάζ. Προηγούμενη προεκλογική περίοδο.
9: Επειδή έρχονται εκλογές, πιάνουν τώρα.
0: Ναι, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι διότι τελικά κρίθηκαν αθώοι.
9: Δηλαδή τώρα επειδή έρχονται εκλογές, πιάνουν τώρα.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ, το λέει η ιστορία.
9: Και γιατί. Εσείς γιατί ξεχνάμε μια γυναίκα πέθανε στα καλά του καθημένου επειδή τρία.
0: Ποιος το ξεχνάει, τραγικό είναι.
9: Κάτσε, δεν αναφερόμαστε. Εγώ βλέπω και στα κανάλια δεν αναφέρονται σε αυτά. Αναφέρον, πραγματικά τώρα θα συμπιλήσουμε, μην διακόψει, θα νευριάσω πάρα πολύ. Λοιπόν, στα κανάλια αυτό με τα γκαζάκια και αυτό στην Έστορα. Τη χωρημένη.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, όλοι μελάνε. Αν είναι αυτή, πώς έφτασε η αστυνομία, πώς κάηκε, τι κάνει η κόρη της, πόσο κλαίει ο άντρας της. Κανένας δεν λέει αυτά τα ανεγκέφαλα άτομα που πήγαν. Προφανώς δεν ήθελαν να σκοτώσουν άνθρωπο, έτσι.
0: Όχι, εγώ δεν το θεωρώ δεδομένο αυτό.
9: Εγώ νομίζω
0: όταν μπαίνει σε αυτή τη λειτουργία να βάζει καζάκια σε τέτοιο χώρο, έχει τον καλό μπορεί να σκοτώσει
9: κανένας. Αλλά ξεχνάμε αυτή τη γυναίκα στα 70 της. Χάθηκε ζωή της στα καλά του καθουμένου. Δεν ήταν να χαθεί. Μπορεί να ζήσει άλλα 25 χρόνια. Γιατί δηλαδή τα κάνουμε αυτά έτσι, σάλμαλο και όλα.
0: Ναι, ποιος τα κάνει σάλμαλο, δεν καταλαβαίνω. Δεν σε διέκοψα για να μου πεις το σκεπτικό σου.
9: Όχι, τα κανάλια σε μελάω.
0: Ότι δεν ασχολούνται με αυτό σοβαρά
9: με
0: τώρα.
9: Με αυτό ασχολούνται, αλλά δεν ασχολούνται με τη γυναίκα.
0: Πώς, από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής ξεκίνησαν να ασχολούνται και μετά πιο σοβαρά.
9: Δεν μιλάνε για τη γυναίκα πια, μιλάνε για αυτούς τους τρεις που πήγε άλλη στην Αγγλία και γύρισε από τον.
0: Α, για το προφίλ των.
9: Για το προφίλ,
0: υπόπτων.
9: Για το τέτοιο και τι μελιζάνης έφαγε.
0: Τι να πούν άλλο για τη γυναίκα. Το θέμα είναι να.
9: Θέλω να πω το τανάμι το θέμα. πιο πολύ. Πρέπει λίγο να δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Πώς έχουν τα πράγματα.
0: Εννοείς ότι μιλάνε περισσότερο, ας πούμε, για το παιδί του 20χρονου, το αυτιστικό που σκοτώθηκε, που δολοφονήθηκε, που εκτελέστηκε, και δεν μιλάνε για τη γυναίκα, για το θύμα.
9: Για το θύμα, αυτό ακριβώς.
0: Ναι, ότι μιλάνε για τη μία περίπτωση, δεν μιλάνε για την άλλη.
9: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Α, μάλιστα.
9: Ήταν, η ευθύνη των αστυνομικών είναι σίγουρη, αλλά μιλάνε όλη την ώρα για το 20χρονο. Όποια προβλήματα και αν είχε. Όποια προβλήματα
0: και αν είχε. Είναι πολύ συγκεκριμένα.
9: Ναι, όποια. Δεν θα τα αναλύσω εγώ. Δεν είμαι ψυχολόγος ούτε ιατρός. Και δεν μιλάνε για την άλλη που πήγε να κοιμηθεί η γυναίκα, πήρε φωτιά το σπίτι, της πάει κατά κάκι. Mm. Δηλαδή, κάτσετε τώρα.
0: Ναι, αλλά, άλλη ευαισθησία προκαλεί στο κοινό αίσθημα το να,
9: ποιο, να, τρέξουν,
0: να νιώθεις και να καταλαβαίνεις και να καταλαβαίνεις και να αντιλαμβάνεσαι πώς μπορεί ένα παιδί αυτιστικό να λειτουργεί μέσα στην καθημερινότητά του και να φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο συμπεριφοράς και να βρίσκεται πυροβολημένο στο κεφάλι.
9: Θα το λύσουν και αυτό τώρα οι αστυνομικοί που το έκαναν.
0: Μια στιγμή,
9: το
0: όταν βγαίνει ένας δήμαρχος του Άργους και κάνει τις παράλογες αυτές δηλώσεις που κάνει, όταν βγαίνουν διάφοροι στα social media χιλιάδες σχόλια, τα διαβάζουν τα αυτιστικά παιδιά, οι οικογένειές τους, τα ανάπηρα άτομα και φρύτουν με αυτά που βλέπουν. Για να γράφουν κάποιοι αντί αυτών για τους εαυτούς τους. Αν πρέπει να οδηγούν, αν πρέπει να λειτουργούν, αν πρέπει να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, αν πρέπει να ζουν αυτά τα παιδιά.
9: Δεν μιλάω για τέτοιες βλακίες.
0: Μα από εκεί ξεκινάει ανθρώπους, το κοινωνικό θέμα.
9: Για ανθρώπους που δεν νιώνονται να σκεφτούν λίγο παραπάνω. Αντίτε να
0: γι'
9: μην
0: αυτό
9: πω πια
0: δίνεται
9: παραπάνω
0: βαρύτητα.
9: Δεν
0: στο
9: είμαι εγώ από αυτούς, ούτε θα τους υποστηρίξω
0: θύμα,
9: ούτε είναι δευτερόλεπτο.
0: Άκουσε με και εσύ λίγο. Γι' αυτό δίνεται βαρύτητα στο θύμα.
9: Εσύ με διακόπτεις και δεν ακούς.
0: Αντιστοίχως με διακόπτεις και εσύ και πρέπει να μάθεις να κάνεις και εσύ διάλογο. Γι' αυτό λοιπόν δίνεται έμφαση στο
9: του
0: θύμα και στο
9: προφίλ
0: του θύματος. Μιλάμε σοβαρά. Ησύχασε. Μιλάμε για το παιδί, το 20χρονο, το αυτιστικό, το ανάπηρο.
9: Πάμε να φύγω, να αλλάξω τη φωνή.
0: Δεν μπορώ μαζί του.
9: Όχι,
0: να πάμε σε διαφημίσεις.
9: Πάμε σε διακόπτεις.
0: Όχι, δεν πάμε σε διαφημίσεις, θα το κλείσουμε το θέμα.
9: Λέω, όποια ανθρώπινη ζωή, με όποιον τρόπο και χάθηκε, είναι μια ανθρώπινη ζωή. Είτε τη σκοτώνει αστυνόμος, είτε τη σκοτώνει παραβατικός. Είναι μια ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι, σε μια γενική
9: για ποιο
0: εικόνα,
9: λόγο
0: ναι, σε
9: πρέπει
0: ειδική
9: να αφαιρέσει τη ζωή εσύ που θες να ρίξεις μπόμπες. Για ποιο λόγο πρέπει να αφαιρεθεί η ζωή του παιδιού μου που είναι με αυτά τα προβλήματα και έκανε μια βλακιούλα μέσα σε όλο αυτό που μπορεί να καταλάβει να κάνει. Αυτό λέω. Μια ζωή χάθηκε από εδώ και μια ζωή χάθηκε από εκεί. Και άλλες ζωές χάθηκαν. Προχθές βρήκε ένας πατέρας τα παιδιά στον καράζ πεθαμένα.
0: Ας το πάλι αυτό.
9: Δηλαδή είναι μια
0: μέρα
9: τρελασιά με έρχεται. Με έρχεται μια τρελασιά.
0: Τώρα, σήμερα όλες τέτοιες ειδήσεις. Είχαμε την απώλεια της Μάρος Κοντού. Εντάξει, 92 χρονών θα πει κανείς, αλλά μιλάμε για μια αγαπημένη προσωπικότητα, μια καλλιτέχνηδα που άφησε τη σφραγίδα της. Βλέπω τώρα συνεχώς όλα τα κεντρικά μέσα το έχουν πρώτο θέμα ακόμα από το πρωί και λογικό είναι. Εκδόθηκε και το ανακοινωθέν από το νοσοκομείο πριν από λίγο. Επίσης, σε τοπικό επίπεδο έμαθα για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου τώρα στην Ορεστιάδα και αυτό πολύ στενάχωρο. Εντάξει, μην πούμε περισσότερα. Πριν λίγο μου είπαν ότι έφυγε από τη ζωή ένα γνωστό πρόσωπο. Πραγματικά, ό,τι και να πούμε απέναντι στην αξία της ανθρώπινης ζωής, όλα τα άλλα είναι τόσο, τόσο λίγα.
9: Είναι αυτό. Τώρα μιλάμε εδώ. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Κατάλαβες.
0: Τι λέει ένας φίλος, να το χιουμορήσουμε τώρα. Μην παίρνεις πράσινες μπανάνες περιμένοντας να οριμάσουν. Δεν ξέρεις τι θα σε ξημερώσει. Πάρε κατευθείαν όριμες να τις φας, να τις απολαύσεις. Τι λέει ο
9: σοφός,
0: γέροντας.
9: Σοφός.
0: Να, τώρα αυτές τις μέρες το λέει πολύ
9: σοφός,
0: τακτικά.
9: Σοφός γέρον.
0: Δεν μας ακούει τώρα. Να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν,
9: καλέ,
0: πάμε.
9: Το λες, έτσι,
0: εδώ είναι. Εκεί που είναι να είναι καλά.
9: Με
0: αυτό το λέμε για ανθρώπους που ζουν. Να είναι καλά εκεί που είναι. Για αυτούς που δεν ζουν, δεν ξέρουμε που μπορεί να είναι και πώς να είναι καλά.
9: Φτάνει σήμερα με αυτή την ψυχή, με μαύρηση στα τζέρια. Φτάνει με τις πειδαμένε και με τις.
0: Αχ, Θεέ μου, πάμε στις διαφημίσεις,
9: παπά. Να γυρίσουμε. Να πάτη με μαύρηση.
0: Με άλλη διάθεση να γυρίσουμε. Ναι, υπόσχεσαι.
9: Αυτό είναι.
0: Δεν βάζω το μαύρη. Έβαλα τη μαύρη Ford. Τραγούδι
9: τι να το
0: κάνω
9: τη μαύρη φόρτ, δεν πρόκειται να αποκτήσουμε ποτέ φόρτ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Πάτη.
10: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξεις. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξεις. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξεις. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
14: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
15: Εγώ πάντως καλά είμαι, ζωντανός ακόμα εδώ συνεχίζω. Μπαρμπαμήτρο, καλά είσαι?
16: Αφού μπήκαν ανάμεσα.
15: Μαλλιοτραβηχτήκαμε λίγο, μας χώρισαν, εντάξει, όλα καλά.
16: Μπουχτούμ είσαι, μπουχτούμ. Το καταθέτω ενώπιον.
15: Πάμε να μου κάνεις τώρα ένα σχόλιο για την αποδόμηση της κομματικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε μέρα παρετούνται, ανεξαρτητοποιούνται. Σήμερα τώρα μόλις τα έβλεπα πάλι. Αποχωρούν. Λοιπόν, κάτσε. Αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλη. Ξέρεις ονόματα? Από την κοινοβουλευτική ομάδα, βουλευτές είναι.
16: Άκου τώρα να δεις. Άκου να δεις. Θα το πω, αλλά δεν θα με διακόψει ούτε δευτερόλεπτα.
15: Θα σε διακόψω χειρότερα.
16: Θα χτυπήσω το χέρι μου στο τραπέζι και θα σηκωθώ να. Άκου τώρα. Τσέκαμε Ντάρμα Ντουμάν. Ντάρμα Ντουμάν. Και τι έχει όμηρους και τους λυπάμαι, πραγματικά γελιοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Τι είπε, θα έρθετε εδώ μόνο παρετημένοι. Και αυτοί άρχισαν να παρετιούνται. Γιατί θέλουν τη θυσούλα ξανά. Κατάλαβες.
15: Μπορεί να τον αγαπούν πολύ.
16: Σε αντάπτω, χάρη. Λοιπόν, να μιλήσουμε και τα αγγλικά μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα.
15: Κάποιοι
16: είναι
15: ηγέτες έχουν τους ακολουθούς τους, τους λάτρεις τους, τους φανατικούς τους.
16: Όχι τα τσίρκα.
15: Βλέπω ονόματα. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Γιώργος Γαβρίλος ήταν χθες που αποχώρησαν. Σήμερα άλλοι τρεις, έξι. Σήμερα μένει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με 16 βουλευτές τελικά.
16: Ναι.
15: Να δούμε πώς θα μείνουν μέχρι το τέλος.
16: Κοίταξε τώρα. Τους έχει κάνει Ντάρμα Ντουμάν.
15: Συγγνώμη, η ανεξαρτητοποίηση είναι 46 ανεξάρτητοι βουλευτές πλέον.
16: Ναι, χάμον είναι αντιπολίτευση.
15: Μάλιστα. Τώρα,
16: λοιπόν, δεν με αφήνεις όμως.
15: Παρεμβαίνεις
16: και με λες ονόματα.
15: Και δημοσιογραφικές πληροφορίες.
16: Δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Με ενδιαφέρει
15: το κοινό μας.
16: Αυτό το πράγμα που το ξεκίνησε σιγά σιγά, σιγά μεθοδευμένα, χωρίς αντροπές, χωρίς τίποτα. Τσέκαμε Ντάρμα Ντουμάν όλους. Έχωσε τον Κασελάκη τους διέλυσε μια φορά. Έχωσε τον εαυτόν τους διέλυσε μια φορά. Δεύτερη φορά. Τώρα τους λέει, άκου τώρα. Άκου τώρα, αυτός που ήταν σε αυτό το κόμμα αρχηγός και πρωθυπουργός, τους ρίμαξε τα πέταλα. Και τώρα τις βάζει να γελιοποιούνται μπροστά σε όλο τον κόσμο. Τι θα πιστέψει ένας άνθρωπος αγνός, ένας άνθρωπος αδαΐες, ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει. Παρετιούνται, γιατί τις είπε, εγώ δεν θέλω έτοιμους βουλευτές, παρετηθείτε και λάτε, όπως παρετήθηκα κι εγώ. Αμπέ, τώρα θα πω και πολλά και δεν θέλω, είναι το ερωσού μπροστά μου και θα με χώσει μέσα.
15: Άμα είσαι ευπρεπής στον τρόπο που εκφράζεσαι και χρησιμοποιείς λεξιλόγιο κόσμιο, πες τα.
16: Θέλω να πω, είναι πολύ τείχουδιοκτικό, πρόσεξε καλά τι είπα, τείχουδιοκτικό και πολύ ανάρμοστο.
15: Ντάξει, τίποτα επιλείψιμο, ναι, συνέχισε.
16: Και για μένα είναι πολύ ντροπιαστικό.
15: Ωραία.
16: Όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν θα το σεβαστώ ποτέ. Για τον αυτό. Κομμάτιασε την αριστερά, τη Λιάνση.
15: Εσύ είπα όμως, διότι αυτοί που στις δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα πολύ ωραίο διψήφιο νούμερο σημαίνει.
16: Διψήφιο νούμερο, αλλά είναι πολύ μικρότερα από αυτό που τα άφησε.
15: Καλά, εντάξει.
16: Έτσι,
15: δημοσκοπήσεις είναι, στις εκλογές θα κρυθούν.
16: Αλλά θέλω να σου πω το ποιόν του, ότι έφυγε αυτός. Δεν παραιτήθηκε, έφυγε. Έχω στον Κασελάκη μέσα. Ήξερε να του κάνει Ντάρμα Ντουμάν. Τι έκαμε Ντάρμα Ντουμάν.
15: Α, ήξερε, λες. Στο σκόπιμα.
16: Ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές πήρε 15%. Ναι. Δηλαδή το κατέβασε μόνο δύο μονάδες από αυτό που τα άφησε ο Τσιπράκος. Ναι. Λοιπόν, μετά σου λέει δεν πέρασε αυτό, πήραν 15. Τώρα πρέπει να βρω άλλο τρόπο. Βρίσκει και άλλο τρόπο. Ταμπούρ τον μπουρτούρ. Διώχνει την αριστερά. Γίνεται την αριστερά. Πού να πάω.
15: Όχι, εντάξει, ακούγεσαι. Ναι, ωραία. Να σου πω και μια είδηση τώρα από το Δημότυχο. Εγώ θα παρεμβαίνω, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Από τη ΔΕΙΑΔΗ Δημοτύχο καλούνται οι καταναλωτές στο Δημότυχο να κάνουν συνετή χρήση του νερού. Τώρα 5 λεπτά έχει εκδοθεί η ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια της σταδιακής αποκατάστασης της υδροδότησης, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή πλήρωση του δικτύου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαμε πάλι βλάβη στην Παταγή, χθεσινή, στον τελειοστάσιο της Παταγής. Αποκαταστάθηκε, μας ενημερώνουν από το Δημότυχο, όμως η υδροδότηση στην πόλη του Δημοτύχου, στο σύνολο του Δήμου μάλλον, θα έρχεται σταδιακά εντός της ημέρας, φίλοι διδημοτυχίτες και φίλες διδημοτυχίτες που μας ακούτε. Οπότε, υπομονή μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου. Καλείστε να κάνετε συνετή χρήση του νερού, λέει η ΔΕΙΑΔΗ Δημοτύχου, ζητώντας την κατανόησή σας και απολογείτε για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε εξαιτίας της βλάβης. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση. Η ΔΕΙΑΔΗ Δημοτύχου ζητά κατανόηση και απολογείτε για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε εξαιτίας της βλάβης.
16: Να συμβουλέψω και εγώ τους κατοίκους του Δημοτύχου να μην έχουν μπουκαλάκια νερό, να έχουν το καπάκι από το μπουκαλάκι για να σωθεί. Αυτό πάλι εν έτη 2026 να μην έχει μια ολόκληρη πόλη νερό, με ξεπερνάει εμένα.
15: Δηλαδή, ο Δήμος έχει πρόβλημα με το αντιοστάσιο στην Παταγή.
16: Δεν μπορεί
15: και
16: τώρα να του λύσει μια κυβέρνηση αυτό. Τι θα πει απαρχαιωμένο? Θα καθίσει δύο χρόνια και θα το κάνει. Τι θα πει
15: είναι
16: απαρχαιωμένο?
15: Πολύπλοκο έργο. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές με τους αρμόδιους.
16: Εσύ τώρα το έκαμε σε αυτή την τρίπλα και χώθηκες ανάμεσα, γιατί είχα έναν ιρμό σκέψης.
15: Συνέχισε.
16: Και
15: κανένα,
16: δεν
15: σε άρεσαν
16: εσένα αυτά τα πράγματα που είπα και ήθελες να με διακόψεις για να με πεις για το νερό. Θα μπορούσα να τελειώσω και να πεις για το νερό που δεν πίνεται στο
15: Δημότυχο.
16: Κοίτα
15: τώρα
16: και δεν
15: τι
16: είναι.
15: Λέμε για το νερό εμείς, και ο Σωκράτης ο Φάμελος για το νερό μιλάει. Επικίνδυνη μεθόδευση της κυβέρνησης κατά του δημοσίου νερού. Των Δήμων και των Πολιτών και της ΕΙΑΘ. Κάνει δήλωση ο Σωκράτης ο Φάμελος. Ως τι τώρα, ως απλός βουλευτής, έτσι. Οπότε συνέχισε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, μια χαρά τα λέγεις. Εσύ από τη μεριά σου έχεις τις απόψεις.
16: Εγώ την αδικά μου άποψη. Μα με έκοψες, Παναίτσα.
15: Ήταν είδηση. Έπρεπε να την μεταφέρουμε.
16: Απαιτεί είδηση, δεν μπορείς να περιμένεις 1,5 λεπτό να τελειώσει το συνειρμό μου.
15: Και πού ξέρω εγώ σε πόσα λεπτά θα τελειώσει το συνειρμό σου. Κάτι και το Δημοτύχο δεν περιμένουν εσένα το συνειρμό σου.
16: Ναι,
15: να ξέρω τι θα κάνουν με το νερό.
16: Θα έρθει το νερό και θα κάνουν μπάνια μέσα στις.
15: Άντε, ψοφάζει καυγά σήμερα.
16: Λοιπόν, άντε τώρα σταμάτα. Να δέχεσαι τα δίκαια πράγματα που λέω. Τελείωσε.
15: Ο Παπαδόπουλος πάντα δίκαιος. Πάντα.
16: Αυτό λέω. Το σκόρψει λοιπόν, μόλις είδε ότι Κασελάκης πήρε 15, μου έχασε μόνο 2 μονάδες. Σε λέει αυτός, βάρματα το ενό του κόμμα και θα πάει καλά. Και μετά εγώ χάνω το επόμενο βήμα μου.
15: Και τι έκανε μετά?
16: Τι έκανε, τι διέλυσε όλους.
15: Αφού ήταν εκτός, ήταν έξω από τα πράγματα, δεν ασχολήθηκε καθόλου.
16: Άντε, τώρα.
15: Απήχε.
16: Έφαγες το πρωί βραστάβγα. Έφαγες το πρωί. Θα στα βάλω στη μασκάλες.
15: Κλείνουν τα σχολεία στον Εύρο, Παρπαμήτρο.
16: Κλείνουν.
15: Κλείνουν 11 σχολεία στον Εύρο για την
16: Εύρο. Και στην Αλεξανδρούπολη. Πάλι με διακόπτες και δεν τελειώνω το σύνερμο.
15: Πρέπει να πάμε και σε άλλο θέμα.
16: Όχι, να τελειώσω το σύνερμο. Τον συλλογισμό. Να τελειώσω. Τους διέλυσε λοιπόν. Τους διέλυσε, τελείωσε. Και δεν ησύχασε. Παρετείτε από βουλευτές. Σε λέει, έλεγε κιόλας και χτυπιόταν. Ποιος σας είπε να κάνω κόμμα? Παρετούμε από βουλευτές. Τελείωσε. Αλλά είχε το σχέδιο. Κάνε το κόμμα σιγά σιγά. Σιγά σιγά με το βιβλίο που είναι ανάρμοστο, ανακριβές, ανιστόρητο και καταχαιριάζει.
15: Το διάβασες, μωρέ.
16: Και καταχαιριάζει όλους τους παλιούς συντρόφους του. Τώρα θα τους πάρει όμως. Τώρα θα τους πάρει. Αυτούς που βρεις μέσα στο βιβλίο θα τους πάρει. Ήδη μισή πήγαν.
15: Τι μένος είναι αυτό?
16: Όχι μένος, είναι η δικαιοσύνη των πραγμάτων. Και η αλήθεια. Και η αλήθεια. Και εγώ μόνο
15: εσύ και ο Πολάκης. Ο Πολάκης μόνος του θα μείνει, λέει ο φίλος ακροατής, θα είναι στην παρέμβαση. Θα μείνει μόνος το Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ.
16: Θα το πάει το ΣΥΡΙΖΑ να το βάλει στη βουλή αυτός, να ξέρεις. Θα διές. Λοιπόν,
15: Πολακικός ο Παρπαμήτρος.
16: Δεν είμαι κανένα με τίποτα, κανένας τίποτα δεν είμαι. Είμαι με τη χώρα και με τους ανθρώπους της Ελλάδας.
15: Και με τη δικαιοσύνη πάνω απ' όλα.
16: Με τη δικαιοσύνη, γιατί δίκιο μιλάω. Με δίκαια μιλάω εγώ. Περίμενα να τελειώσω. Μετά σε λέει ίδια το έδαφος. Λόγκορ.
15: Ποιος, για ποιον λες τώρα?
16: Για ποιο μιλάμε τώρα?
15: Α, τον Αλέξη Τσίπρα.
16: Για
15: ωραία.
16: Τον κύριο με τη. Είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Αλλά αυτός είναι χωρίς γραβάτα. Και κοντός και δεν είναι. Και κάνει και τα μπουζαλάκια τα ανάρμοστα. Τέλος πάντων. Shut up. Λοιπόν, και μετά λοιπόν. Γράφει το ανιστόρητο βιβλίο που καταχαιριάζει όλους τους παλιούς συντρόφους του ότι όλα αυτοί έκαναν τα λάθη. Αυτός τίποτα. Πήγε σε μια πρωτεύουσα που ήταν αλληνής χώρας, αλλά την είπε αλλιώς τη χώρα. Λοιπόν, και μετά σε λέει θα κάνω κόμμα. Τώρα, μα κάνω κόμμα, εγώ δεν θέλω καροκένταυλος. Θέλω να παραιτηθείτε και να έρθετε. Κατάλαβες, πήγε να διαλύσει κόμμα πολύ το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν παρέμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε όχι, κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ συντημένα. Το ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ενωμένο, θα έπιανε ένα 10%, 7%, όσο θα έπιανε. Θα ήταν ενωμένο και θα, αυτό. Τότε τις γέλησε. Ένα κόμμα που τον ανέδειξε. Ένα κόμμα που τον έκανε.
15: Τόσο ραδιοφωνικό χρόνο, τόσο διαφήμιση πια.
16: Ένα κόμμα που τον έκανε υποψήφιο δήμαρχο.
15: Φτάνει.
16: Ένα κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό, τον διέλυσε με τον πιο πρόστιχο και ανέσχυντο τρόπο.
15: Λαύρος,
16: αυτό ήθελα να πω.
15: Λαύρος εναντίον του, σιγά.
16: Τελείωσα. Και όποιος διαφωνίας με το γράψει.
15: Αφού τελείωσες, μην γράψετε τίποτα, θα ποτέ με αυτό το θέμα.
16: Δεν θα απαντήσω.
15: Γιατί έχουμε και την ελπίδα της Μαρίας Χαριστιανού, έχουμε και τη φωνή λογικής που θέλει να μπει στη Βουλή, έχουμε την ελληνική λύση που θέλει να αυξήσει ποσοστά, έχουμε κάτι τοπικές δημοσκοπήσεις, φαντάσματα που μας δίνουν κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι αμφισβητούμενα.
16: Θα σου πω το τελευταίο πράγμα. Ο κύριος με τη γραβάτα, ο άνευ γραβάτας, αγραβάτωτος λοιπόν, μόλις γει ότι ο Πουλάκης θα αναλάβει το ΣΥΡΙΖΑ και θα αρχίσει να ξανασυσπηρώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή αυτή και θα φτιάξει ένα ποσοστό να μπει στη Βουλή ένα 4-5%, θα φύγει από αυτό να είναι. Τώρα να δεις τι έχει να τραβήξει ο Πουλάκης. Τώρα να δεις με τι.
15: Και συνεχίζουμε.
16: Με τι μέσα.
15: Πασόκινημα αλλαγής τίποτα, κουβέντα.
16: Κάντε δουλειά του.
15: Κάντε δουλειά του.
16: Τη δουλειά του, όπως ξέρετε, δεν την κάνει καλά. Δεν θα πάρει. Την κάνει καλά, θα πάρει.
15: Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας με τα σχόλια που σου λέγα, διότι αυτό είναι ένα θέμα
16: διάβαζα,
15: που από χτες.
16: Πολύ στεναχωρέθηκα.
15: Γιατί
16: και στην Αλεξανδρόπολη.
15: Να σε ηρεμήσω, να σε ησυχάσω. Τίποτα. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους φίλους και φίλες που μας ακούνε και δίκαιοι απέναντι στην αλήθεια. Το λέω από το πρωί που διαβάζω τα δημοσιεύματα, γιατί το δράμα πουλάει. Μπαρμπαμήτρο, κοίτα πώς ανησύχησες και εσύ και στεναχωρήθηκες. Μη στεναχωριέσαι. Αυτά τα σχολεία κάθε χρόνο σε αναστολή είναι, εδώ και χρόνια. Απλά ανανεώνεται τέτοιο διάστημα κάθε χρόνο η λίστα. Βγαίνει απόφαση μέσω ΦΕΚ για όλα τα σχολεία της Ελλάδας πια να στέλνουν λειτουργία τους και ξανά βλέπουμε φέτος όπως και πέρσι τα ίδια σχολεία και όπως και πρόπερσι και προστίθεται μόνο φέτος το Δημοτικό Σχολείο Λακώματος στη Σαμοθράκη, έχουμε δύο προσθήκες, 9 ήταν πέρσι, 11 φέτος. Βέβαια στα μειονοτικά έχουμε αλλαγές, εκεί λίγο μπερδευόμαστε γιατί έχουμε μία λειτουργή, μία διελειτουργή κάθε χρόνο ένα μειονοτικό σχολείο σε κάποιο χωριό, ανάλογα αν έχει 15 μαθητές ή όχι. Που εκεί έχουμε κάποιες τροποποιήσεις. Συνεπώς, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι νέο. Αυτό με το Αλεξανδρούπολη που μου λες, το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης που διάβασες και στεναχωρέθηκες, δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, διότι δεν έχει κτίριο και έχει
16: τότε,
15: ιδρυθεί και μόνο στα χαρτιά.
16: Και τι με το τρομάζουν με ένα
15: Πες μου και εσύ για τους αγαπητούς συναδέλφους που σε τρομάζουν τώρα.
16: Δεν ξέρω να τα βρείτε εσείς στην.
15: Εγώ τρομάζω με τον τρόπο με τον οποίο.
16: Εγώ επειδή είμαι αθώος.
15: Διακινούν την είδηση
16: αθώος
15: προκειμένου να προκαλέσουν αυτό το συνέστημα
16: ναι,
15: σε σένα.
16: Ναι, γιατί βλέπω ότι στην Αλεξανδρούπολη θα κλείσει σχολείο.
15: Είδε το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολη και στεναχωρέθηκε.
16: Είδα σπρονέρι,
15: δεν υπάρχει αυτό το σχολείο.
16: Τότε δεν καταλαβαίνω αυτό το τρόπο.
15: Δεν είδε, α πούμε, και το Δημοτικό Σχολείο Λεπτής. Ξέρει να λειτουργεί Δημοτικό Σχολείο στην Λεπτή.
16: Το νηπιακογείο λειτουργήκε.
15: Ωραία, Δημοτικό Σχολείο στη Λεπτή, εσύ έχεις ακούσει να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια.
16: Και 5 χρόνια δεν λειτουργεί.
15: Σε αναστολή λειτουργίας παραμένει. Δεν αλλάζει κάτι φέτος.
16: Γιατί το κάνουν αυτό τώρα.
15: Τίποτα. Είναι η είδηση κάθε χρόνο του Αυγούστου για να.
16: Σχολείες Ευαγγελάτου.
15: Πουλάει το δράμα, είπαμε.
16: Πόσο δράμα θα πάμε όλοι μαυροφορημένοι στη Λεπτή να κλαίμε και να χτυπάμε τα στήθια μας σαν σερανή που
15: Όχι, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα δημογραφικού και κλείνουν σχολεία, έτσι.
16: Το Χαμενεή τον κίδεψαν.
15: Δεν ξέρω με το Χαμενεή.
16: Γιατί χτυπήθηκαν, παρλατήθηκαν τα στήθια τις γυναίκες, άντρες, τα παρλάτσα. Πατακιώτα. Σε ένα κασόν με τι. Και τρεις μήνες πεθαμένος είναι, τι βρήκαν εκεί, τέλος πάντων. Είναι αυτό, ναι. Και με έκανε εντύπωση που πήγαν και παρλατίζουν και οι γυναίκες και κλάματα αυτές με τις μαντήλες.
15: Πώς ήρθε ο συνειρμός τώρα και ο συρμός με τον Χαμενεή.
16: Επειδή δεν πήγαμε στη Λεπτή να παρλατιστούμε κι εμείς που έκλεισαν το σχολείο, αλλά ήταν κλειστό.
15: Άκου τώρα πώς το συνδυάζει στο μυαλό του.
16: Τι τρικυμία στο κρανίο. Έγινε εικόνα αυτό το πλήθος των Ιρανών που χτυπιόταν. Τι ξύλο έδωσαν στον εαυτό τη αυτή η ανθρώπινη. Τι ξύλο, μα τι θρησκεία είναι αυτή. Να δέρνεσαι, να κοπανιέσαι. Καλά, θα με πει κοιμάσαι με ανιάτσε, τραβούσαν τα μαλλιά, ξέρει. Πήγαιναν σε μια κηδεία, την άλλη μέρα καραφλέ δεν τι γνώριζε ο κόσμο τι μανιάτσε. Βέβαια.
15: Δεν έχει όριο. Εντάξει, τελείωσε αυτό ήταν.
16: Ναι.
15: Άλλο θέμα.
16: Τι μανιάτσε θυμάμαι.
15: Έχει γίνει δώρο χαμό για μια σημαία ελληνική που δεν μπαίνει εκεί στο δίλοφο στο Τριεθνέ, ενώ έχει απέναντι Βουλγαρία και Τουρκία τεράστιε σημαίε και εμεί δεν έχουμε.
16: Γιατί?
15: Και είναι ένα θέμα τώρα που το έχει αναδείξει μια κυρία μέσα από μια εκπομπή στο Κόντρα. Κόντρα είναι εκεί που κάνει και ο Παναγιωτόπουλο, ο πρώην υπουργό.
16: Πού θα είναι.
15: Ο οποίο το τι ανεκδίκει τα πράγματα λέει για τον Εύρο, τι ανίδεος είναι και τι λέει. Και από αυτά που ακούγα από την κυρία που φιλοξενεί και την παρουσιάζει ως αρθρογράφο, μια φυσικοθεραπεύτρια από ό,τι κατάλαβα ψάχνοντας λίγο είναι η κυρία. Μια ευρύτησα που ζει στην Αθήνα και βγαίνει και έχει άποψη. Τελικά η μισή αλήθεια είναι χειρότερη της, αυτό που είναι η μημάθεια, χειρότερη της αμάθειας.
16: Επέμε τι συμβαίνει να καταλάβω.
15: Μα παρουσιάζουν μια εικόνα για τον Εύρο, λες και εμείς δεν ζούμε εδώ πέρα και δεν τη βλέπουμε, τελείως διαφορετική από αυτή. αυτή που βιώ, όχι τελείως, αλλά με πολύ μεγάλη υπερβολή απέναντι στα πράγματα, γιατί είναι αυτό που προκαλεί δράμα, όπως λέγαμε τώρα και τα σχολεία.
16: Η γυναίκα, γιατί δεν έραψε μια μεγάλη σημαία, πλέπανε να την δώσουμε φόρα.
15: Δεν επιτρέπεται, γιατί έχουν κάνει, λέει, πολλές κινήσεις να μπει μια μεγάλη σημαία εκεί πέρα και την Υπουργή Εθνικής Άμυνας το απαγορεύει, γιατί δεν επιτρέπεται να μπει σε εκείνο το χωράφι.
16: Εφού έχουν Βούλγαροι και εφού έχουν Τούρκοι.
15: Οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι, Μπαρμπαμήτρο, ακριβώς απέναντι, έχουν τις σημαίες τους στα τελωνία τους. Είναι τα τελωνία που βλέπουμε. Είναι το ένα τελωνίο από τη μια, είναι από την άλλη, έχουν τις μεγάλες σημαίες. Εμείς στον Δήλοφο δεν έχουμε τελωνίο.
16: Ας βάλουμε, σε μια σκεπή.
15: Ωραία, μπορεί όποιος θέλει να βάλει, δεν το απαγορεύει κανείς.
16: Πώς, κεράτες τώρα γιατί.
15: Στο σπίτι του. Θέλουν να βάλουν όμως εκεί στο σημείο που ενώνονται τώρα τα τρεις χώρες, εκεί που υπάρχει απέναντι τα τελωνία, τα τουρκικά και το βουλγαρικό.
16: Πες την κυρία αυτή να τη στείλω εγώ πολλά μέτρα φόδρα μπλε, πολλά φόδρα άσπρη να ράψει.
15: Παρουσιάζουν τη μία πλευρά μονόπλευρα, με έναν τρόπο δραματικό, υπερβολικό.
16: Σε λέω, δεν είμαι στη ανθρώπου.
15: Και αφήνουν μετά τους ανθρώπους να σχολιάζουν από κάτω τι μας έχουν παραδώσει τους Τούρκους, ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης, ότι έχει γίνει πια η περιοχή, έχει πουληθεί, ότι μας έχουν καταλήψει στο έλεος του Ερντογάν.
16: Καλά, στο έλεος δεν ξέρω του Ερντογάν, αλλά μας έχουν εγκαταλείψει, μας έχουν εγκαταλείψει.
15: Σε πολλά επίπεδα. Με πολύ λάθος αποφάσεις, με ψέματα, υπερβολές επίσης από την πλευρά των ολιστικών ανασυγκροτήσεων. Α,
16: στις κλειστηρές αναζητήσεις, τα συζητάς με έρχεται αναγόρα.
15: Το να δραματοποιούμε περισσότερο το ήδη υπάρχον δράμα δεν ωφελεί σε κάτι.
16: Κάπου πρέπει να δώσουμε λίγο τα διαπιστευτήριά μας ότι υπάρχουμε και είμαστε κάποιοι κι εμείς. Κατάλαβες?
15: Α, με ενημερώνω ότι πήγε ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης, λέει, να τη βάλει τη σημαία χτες.
16: Ναι.
15: Φίλος ακροατής από την γειτονιά και από την περιοχή. Ήρθε, λέει, να τη βάλει ο Παπαδάκης.
16: Η Παπαδάκης γιατί δεν ήξερε ότι δεν έχει σημαία και δεν πήγαινε και μόλις έγινε θέμα. Πάμε να πάρουμε τα ψηφαλάκια μας.
15: Όχι, Μπαρμπαμήτρο.
16: Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Είμαστε ένα κράτος με ένα λαό και μια πολιτική κατάσταση. Θαρώ. Έχουμε νανισμό.
15: Τι έχουμε?
16: Νανισμό. Πολύ μικροί είμαστε.
15: Εντάξει. Άλλο νανισμός, άλλο είμαστε πολύ μικροί.
16: Είμαστε νάνοι. Νάνοι μπροστά σε άλλα κράτη. Νάνοι. Συνειρημικά το λέω.
15: Όχι, μεταφορικά το λες. Δεν μ' αρέσει όμως, γιατί χρησιμοποιούμε έναν όρο τώρα για τον οποίο κάποιοι συνάνθρωποι μας προσπαθούν να αποποιηθούν του στίγματος και όταν συμβαίνουν αυτά, πραγματικά λίγο χαράζομαι.
16: Αυτούς είχα εγώ και συνεργάτες. Μην αγχώνεις.
15: Δεν είναι, εγώ ξέρω πως το εννοείς, αλλά κακό είναι να το χρησιμοποιούμε έτσι.
16: Δεν το χρησιμοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο, με ξεύρει κόσμος. Είμαστε πολύ κοντοί.
15: Είμαστε, είμαστε πολύ μικροί, πολύ λίγοι, πολύ ελάχιστοι.
16: Αν εγώ σε ρωτήσω κάτι τώρα, αν ήθελε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε βουλή των 300 να σώσουν τον Εύρο από το Σοφλή και πάνω, από το Φέρα και πάνω, δεν θα τον έσωζαν?
15: Τι λέμε κάθε φορά που το συζητάμε αυτό, Παρπαμήτρο?
16: Λέω εγώ, ήρθε Κουρούκαφας απέναντι, έφτιαξε ένα σωρό πράγματα. Και βλέπεις και την πόλη της Ανδριανούπολης πια να αλλάζει και να γίνεται μια σύγχρονη, πανέμορφη, πανκάθαρη πόλη με ωραία πράγματα. Και εμείς εδώ χαιρόμαστε για ένα φύκο που φυτεύουμε, ένα συντριβάνι έχουμε στην πλατεία Λάμπορ Λόμπορ, όποτε ανάβει, όποτε δεν ανάβει, με κάτι τεζιάκια γύρω γύρω δίθεν. Συντριβάνι είναι αυτό. Αυτό τώρα στην πλατεία είναι συντριβάνι.
15: Τι συνειρμοί πάλι σε πήγαν στο συντριβάνι της πλατείας της
16: Ορεσπιάδας? Θέλω να πω ότι απέναντι φτιάχνονται συνεχώς, καλοπίζονται, καθαρίζονται. Φτιάχνονται, έρχεται ο κόσμος,
15: έχει φοιτητές.
16: Εκεί έχει Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν ιατρική, το ξέρεις?
15: Το ξέρω. Και μουσουλμάνους Έλληνες φοιτητές
16: και χριστιανούς Έλληνες φοιτητές.
15: Πόσες φορές το έχουμε πει ότι είμαστε αμεληταία ποσότητα, ότι είμαστε τόσο λίγοι που δεν μας λαμβάνουν υπόψη, γιατί ρώτηξα, μετράνε νούμερα και βλέπουν ότι δεν επηρεάζουμε εκλογικά αποτελέσματα. Άκουσε με λίγο.
16: Σε ρώτηξα και δεν με απάντηξες.
15: Άκουσε με λίγο.
16: Αυτοί ήθελαν. Σε μία νύχτα δεν μπορούσαν να μας φτιάξουν έναν Εύρο με ανάπτυξη?
15: Αφού είναι ρητορική η ερώτησή σου και έχει απάντηση. Άκουσε με λίγο. Δεν μας υπολογίζουν γιατί δεν τους ενδιαφέρουμε ως ποσότητα. Ατομικά, πληθυσμιακά, αριθμητικά, ποσοστιαία. Δεν επηρεάζουμε το εκλογικό αποτέλεσμα στο μυαλό τους. Δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα τους αλλάξουμε τα δεδομένα. Δεν εξαρτώνται από εμάς. Είμαστε πολύ λίγοι για αυτούς.
16: Γιατί δεν σκεύονται οι βουλευτές που βγαίνουν από εδώ, από εμάς τους λίγους? Ότι άμα πούμε όλα και κάνουμε ένα θάμα ντουπ και δεν ψηφίσει κανένας μας σε εκλογές, αυτοί θα κάτσουν στα σπίτια, θα κάνουν τη
15: δουλειά. Πάλι παρέμβαση φίλου ακροατή, σου λέει όμως ότι είμαστε καλοί στο να δανειζόμαστε. Έχουμε μια. Αυτό που κάνεις ακούγεται στο μικρόφωνο.
16: Δεν περάσει.
15: Είμαστε σε ένα τομέα τουλάχιστον καλοί. Είναι ενοχλητικό για τα αυτιά του ακροατή να ακούει έναν ήχο ο οποίος δεν ξέρει τι είναι.
16: Διακόπτες, συνέχεια.
15: Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
16: Να την κλείσει.
15: Ίσως λίγο νωρίτερα σήμερα.
16: Με την κλείς.
15: Δεν θα πεις κάτι στο φίλο σου που λέει ότι είμαστε καλοί στο να δανειζόμαστε. Μα δεν ακούς.
16: Δανειζόμαστε, βεβαίως.
15: Σαν χώρα έχουμε αυτό το
16: πώς
15: καλό.
16: Πώς θα κάνουμε. Πώς θα πάρουμε F-35, πώς θα πάρουμε μπελαράδες, πώς θα πάρουμε drone, πώς θα πάρουμε τέτοια, πώς θα πάρουμε τα άλλα να τα έχουμε για να μήπως κάποια στιγμή επιτηθεί κάποιος να μας παρτσακλώσει. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν τα δίνουμε στις νοσοκομείακους, δεν τα δίνουμε στους γιατρούς, δεν τα δίνουμε στους δασκάλους, δεν τα δίνουμε στους ανθρώπους, δεν τα δίνουμε σε αυτούς που καθαρίζουν τον δρόμο.
15: Το AI, Παρπαμήτρο, έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο ακροατής, μας εικονοποίησε αυτό που έγινε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μας στέλνει φωτογραφία.
16: Ποιος σας είπε
15: είναι απίστευτο.

0: σου ζωντανά. Το μισό μέρος βλέπουμε μόνο το μουστακάκι σου. Εδώ σε έβγαλε ολόκληρο. Δημήτρη, σε αποκαλύπτει. Δεν πειράζει, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όμως μπορεί και να μην είναι έτσι ο Παπαμήτρος. Έτσι τον φαντάστηκε το AI.
1: Έτσι με γέρασε λίγο τσικοκαμπό.
0: Λοιπόν, για να καταλάβετε, μας δείχνει μια φωτογραφία, μας στέλνει φίλος ακροατής που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη ασφαλώς. Είμαι εγώ από τη μία πλευρά με τα ακουστικά. Από την άλλη, ο Παπαμήτρος μου τραβάει τα αυτιά και τα ακουστικά. Είμαστε σε φάση μάχης και ανάμεσά μας ο Γιάννης Βαλικούδης μας έχει χωρίσει.
1: Ας το βγάλεις στα μεϊντάνια.
0: Απίστευτο.
1: Να ξέρει ο κόσμος ποιος είμαι. Αυτός είμαι. Είναι με την καινούρια την ταιριάσκαμε. Γιατί την άλλη την άφησα λίγο πάλι. Λοιπόν, κλείνεις εσύ να φύγω εγώ.
0: Ναι, θα κλείσουμε Παπαμήτρο. Φτάσαμε 5 λεπτάκια πριν τη μία, με αυτά και με εκείνα. Μαλλιοτραβηθήκαμε πάλι σήμερα. Το έκανε όμως εδώ το κλίμα, το έφτιαξε τόστρο. Εσύ είπαμε μετά τις διαφημίσεις θα ηρεμήσουμε.
1: Μια χαρά το πήγα, μια χαρά.
0: Έλα, άλλες δύο τεταρτούλες θα μας έρθεις, μετά θα σε αφήσουμε για ένα μήνα.
1: Μόνος μου θα έρχομαι. Να φεύγεις από εδώ να τελειώμε ένα χώμα.
0: Για πολύ λίγο θα έχουμε μια μικρή παύση τον Αύγουστο. Τίποτα. Δηλαδή μιλάμε, ούτε θα καταλάβουμε πότε θα περάσουν.
1: Τέσσερις
0: Τετάρτες.
1: Θα έρχομαι εγώ κρυφά.
0: Θα έρχεσαι μόνο στις Τετάρτες του Αυγούστου εδώ πέρα, μόνο σου.
1: Θα είμαι σε επαφή με το κοινό μου.
0: Έλα εσύ την άλλη Τετάρτη που είμαστε κανονικότατα εδώ και τη μεθεπόμενη. Θα κάνουμε ένα ωραίο φινάλε τη μεθεπόμενη. Έχουμε προτελευταία την επόμενη και τελευταία τη μεθεπόμενη. Οπότε άλλες δύο Τετάρτες ο Παπαμήτρος εδώ, φίλες και φίλοι. Μετράμε αντίστροφα.
1: Κρλαντάω, κρλαντάω. Τι κάνεις? Γεια σας, κρλαντάω, φεύγω.
0: Άιντε στο καλό.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Έφυγε, γεια σου Παπαμήτρο. Πάμε σ' άλλα, φίλες και φίλοι. Θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα τραγούδι, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να μεταφερθούμε προς το φινάλε, να οδηγηθούμε με αυτό, που είναι και το ιδανικό ίσως να το ακούσουμε τώρα. Εγώ πάω την ζωντανή μετάδοση στο Facebook ως οφείλω. Θα μας κόψει έτσι και αλλιώς με τα πνευματικά δικαιώματα τη μετάδοση λόγω του τραγουδιού.
2: Και κατανόηση.
0: Είναι αυτό. Είμαστε έτοιμοι, είναι Νίκο Πορτοκαλόγλου.

πιο ζωντανά, πιο δυνατά θα επιστρέψουμε αύριο στις 10, φίλες και φίλοι. Έτσι κάθε μέρα το ραντεβού μας στις 10 με το ευρωσκόπιό μας και αύριο 10 με 1, 3ωρη ραδιοφωνική συνάντηση με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο, με τις συνεντεύξεις μας, με τους καλεσμένους μας, με τους σχολιαστές μας, καλή ώρα με τον Παρπαμήτρο μας, καλά την άλλη Τετάρτη ξανά εδώ. Αύριο έχουμε όμως καλεσμένες στο στούντιο, θα τα δείτε, θα τα ακούσετε και θα τα δείτε κυριολεκτικά. Με τις κάμερες μας ανοιχτές, όπως και την Παρασκευή, ζωντανό Ευρωσκόπιο, συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε ποτέ στο Ράδιο Εύρος. Τώρα στις 2 έρχεται η Σταυρούλα Γελαδαράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. 8 το βράδυ το Εύηχο Μουσικοδρόμιο με το Χάρη Καταρίδη, μουσική ενημέρωση στο βραδινό μας πρόγραμμα. Αύριο το πρωί στις 7 ξεκινάμε με την πρωινή περιπολία όπως πάντα. 7 με 10 Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Και στις 10 το ραντεβού με το Ευρωσκόπιο. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους που ήταν και σήμερα στην παρέα μας. Το λαχταριστό Χαγιάτη. Καλά το μενού το είδαμε, προλάβαμε, δεν προλάβαμε, δεν είδαμε τι θα φάμε σήμερα. Κάτσε. Ένα λεπτάκι θα διαθέσω σε αυτό τώρα. Στίξ κοτόπουλου, τραγανά, λαχταριστά και φυσικά χειροποίητα από το Χαγιάτη και σήμερα στο μενού της ημέρας. Η μάμπαλ ντι μελτζάνες με μπόλικο κρεμμυδάκι και πιπεριές. Να ορίστε, ωραιότατα. Παπουτσάκια μελιτζάνας με κυμάκι μπεσαμέλ αν θέλετε, ή κοτόπουλο αλλά κρέμ, κολοκυθάκια γεμιστά, σικοτάκι μοσχαρίσιο λεμονάτο. Όταν έχει σικοτάκι το Χαγιάτη, δεν το χάνεις, ξέρεις ότι είναι επιλεγμένο, εκλεκτό σικότι. Μοσχαρίσιο λεμονάτο στο Χαγιάτη σήμερα. Χοιρινό ψητό κατσαρόλας και αυτό είναι λουκούμι λιώνι με μυρωδάτη σάλτσα. Το τρως με ριζάκι κυρίως, πάει πολύ ωραίο αυτό. Αλλά και με πατατούλες, γιατί όχι. Μπιφτέκια, κανελόνια, τα μπιφτέκια γεμιστά. Κανελόνια, μουσακά, σπαστίτσιο, γεμιστά πιπεριές και ντομάτες με κιμά και ρύζι ή μόνο με ρύζι αν προτιμάτε. Είναι και Τετάρτη, οπότε μπορεί να θέλετε τον νηστίσιμό σας. Αρακά λαδερό με πατατούλες για παράδειγμα ή φασολάκια λαδερά. Και βραστό κρεατό σούπα, βλέπω ωραιότατη σουπίτσα.

0: σήμερα. Ένα βραστό κρεατόσουπα, παρακαλώ, κρατήστε, μην τελειώσει πριν έρθω. Ευχαριστώ. Χαγιάτη, ακούει. Ωραιότατα. Έχουμε και ρεβίθια, έχουμε και μουσχαράκι κοκκινιστό και κεφτεδάκια σχάρας και πολλές οι επιλογές και σήμερα. Χαγιάτη όμως είναι η μία και αποκλειστική απάντηση, η επιλογή μας για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό κάθε μέρα στη Νέα Ορεστιάδα. 2552-02-25-25 και ξενιάζουμε και σήμερα από το τι θα φάμε σήμερα. Νοιάστηκε για μας το Χαγιάτη μας. Ευχαριστούμε, Χαγιάτη. Ευχαριστούμε τα κουφώματα Καραφιλίδη, Εθνομαρτύρων 143 και Καραφιλίδη.gr στη Νέα Ορεστιάδα. Ευχαριστούμε τον Δημοτή Καλή στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Αυτός έχει τις λύσεις. Το κατάστημα Κεραμιτζής για ποδήλατα, για όργανα, γυμναστική, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί, στην Κωνσταντινούπολη 198. Το Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Καλύπτει βεβαίως τις ανάγκες για πρόληψη, θεραπεία, αισθητική φροντίδα, ομορφιά και υγεία στα χέρια και στα πόδια μας. Top Charm. Και ο Κώστας Αποστολίδης με το παραδοσιακό κρεοπωλείο για εκλεκτά ντόπια κρέατα και για να ξέρουμε τι τρώμε, είναι πάντα εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο φροντίζουν για όλους. Προϊόντα pavlaanias.gr, να θυμίσω και την ιστοσελίδα τους. Και σε λίγο θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν, αφού σας αποχαιρετήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς η ώρα είναι μία σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Καλό υπόλοιπο ημέρας, με υγεία πάνω απ' όλα ευχόμαστε και να ξέρετε πως όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτζής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitzis.gr. Κεραμιτζής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlaanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ. Ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. 2 σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε 2 σημεία, ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
10: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
9: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
11: Σύγχρονο.
12: Πολυδύναμο.
11: Μοντέρνο.
12: Ευέλικτο.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Για σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, ο χαρτής πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Διδημοτήχου. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για το λόγο αυτό, είναι και σε ισχύ η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ σε ορισμένες δασικές περιοχές αναδασαρχείου και συγκεκριμένα για την περιοχή του δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, αναδασώσεις έναντι του ΚΑΙ Μάκρης και ο χώρος αναψυχής Κοράχης. Για την περιοχή του δασαρχείου Διδημοτήχου, οι αναδασώσεις ο χώρος αναψυχής Τσίγκλα. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε αυτές τις περιοχές, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Το Δημοκρητό Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει την επίσημη ίδρυση και έναρξη λειτουργίας δύο νέων Ινστιτούτων που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας. Δύο νέα Ινστιτούτα προστίθενται στη δυναμική του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν καθοριστικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δημοκρητίου, το οικοσύστημα καινοτομίας στην εξωστρέφεια και την ακαδημαϊκή αριστεία της περιοχής. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, η δημιουργία των οποίων αποτελεί το επιστέγασμα του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος για τη μετεξέλιξή του σε έναν ισχυρό διεθνή κόμβο παραγωγής γνώσης και εφαρμοσμένης έρευνας. Το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών κ. Κωνσταντίνο Ζαφύρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού, όπως η γέννηση, ο θάνατος, η μετανάστευση και η γύρανση, και στον αντίκτυπό τους στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα μιας κοινωνίας. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, με διευθυντή τον Πρίτανη του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Φώτιο Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη, προαγωγή και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενό του, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, την καινοτομία και την κοινωνική χρησιμότητα της έρευνας. Το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή προχώρησε χθες 3η 14 Ιουλίου σε δύο διακομιδές ανήλικων ασθενών από τη Σαμοθράκη και τη Θάσο που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης με μέρημνα του Κέντρου Ερευνών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η διακομιδή ενός 8χρονου από το λιμάνι της Σαμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον, διακομίστηκε και ένα βρέφος από το λιμάνι της Θάσου στο λιμάνι της Κεραμωτής με το επιβατηγό όχημα ταγωγό πλοίο Θάσος 3. Και στις δύο περιπτώσεις οι ασθενείς έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος. Ο Δήμος όμως Θράκης ανακοινώνει τη διοργάνωση ανοιχτής σύσκεψης με κεντρικό καλεσμένο τον πλειοκτήτη της εταιρείας Fast Ferries, Θεολόγο Παναγιωτάκη. Κύριο αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί συζήτηση και αναζήτηση λύσεων για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών και συγκοινωνιακών συνθήκων της Όμο Θράκης. Ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για την τοπική ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την τουριστική προβολή του τόπου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και των τοπικών φορέων, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και εκπρόσωποι των επαγγελματικών συλλόγων του νησιού. Τονίζεται ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς το κοινό, ενώ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να παρευρεθούν προκειμένου να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη σημαντική συζήτηση για το μέλλον των συγκοινωνιών του νησιού, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 10.30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει με ανακοίνωσή του τα μέλη του ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2026 ξεκίνησαν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να υπάρχει ένας χρήσιμος οδηγός για τον τρόπο που θα επικοινωνήσουν οι εμπόροι τις εκπτώσεις τους σε σχέση με τις απαιτήσεις του σχετικού πλαισίου. Επιπρόσθετα, ο Εμπορικός Σύλλογος γνωστοποιεί ότι όσα καταστήματα επιθυμούν μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των τακτικών θερινών εκπτώσεων τα καταστήματά τους, ήδη στις 19 Ιουλίου 2026. Το προτινόμενο ωράριο για αυτή την Κυριακή για τα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης καθορίζεται από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, καταλήγει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Περισσότερα και αναλυτικά μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr στο σχετικό θέμα. Μέχρι αύριο 5η 16 Ιουλίου παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Οι υποψηφοί μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό. Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και λύγει τα μεσάνυχτα της 17ης Ιουλίου 2026. Μετά την παρέλευσή της δεν θα είναι δυνατή ούτε η οριστικοποίηση ούτε η τροποποίηση των προτιμήσεων και της σειράς των τμήματων που έχουν δηλωθεί. Παράλληλα, συνίσταται στους υποψήφιους μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανα πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, σειρά έχει ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία αναμένεται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Παιδείας, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν στο διάστημα 23 με 28 Ιουλίου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσε την 3η 14 Ιουλίου στην Κομωτινή την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα STEP, ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως ΕΣΠΑ κ. Βασιλικής Παντελοπούλου, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Διαχειριστικής Αρχής του Περιφερειακού Προγράμματος, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων Επιμελητηρίων και της Επιχειρηματικής Κοινότητας. Όπως γνωστοποιείται επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος STEP, η Περιφέρεια ενεργοποιεί το επόμενο χρονικό διάστημα νέα πρόσκληση για ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έρευνα και καινοτομία σε τομείς στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη. Συνολικού προϋπολογισμού έως 10 εκατομμυρίων ευρώ για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενισχύοντας επενδύσεις στις προηγούμενες ψηφιακές τεχνολογίες, τις καθαρές και αποδοτικές τεχνολογίες, τη βιοτεχνολογία και τις αμυντικές τεχνολογίες. Στόχος είναι η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η ενδυνάμωση των συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η 15η Τακτική Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου. Η 15η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με 17 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 8 το βράδυ. Η 12η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στο Διοικητήριο. Στην ημερήσια διάταξη της 12η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται 11 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά τις προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Η Ζωή Τηγανούρια συμπράττει με τμήμα μουσικών της μπάντας της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, παρουσιάζοντας τη συναυλία μαζί στον ίδιο ρυθμό, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Ένα ξεχωριστό μουσικό δρόμενο βασισμένο στις συνθέσεις της σπουδαίας δημιουργού, όπου η ελληνική παράδοση συναντά το βαλκανικό ήχο, το τάγκο και τις σύγχρονες μουσικές επιρροές μέσα από τραγούδια και ορχιστρικές μελωδίες. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Σώμα Θράκης, της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Σε Σκεντερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
4: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

πραγματική μουσική, πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος

0: έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Αριστιάδας. Μην το χάσετε.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
2: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δηδημοτήχου. Το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, προχώρησε την 3η 14 Ιουλίου 2026 σε δύο διακομιδές ανήλικων ασθενών από τη Σαμοθράκη και τη Θάσο που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε η διακομιδή ενός 8χρονου από το λιμάνι της Σαμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ διακομίστηκε ένα βρέφος από το λιμάνι της Θάσου στο λιμάνι της Κεραμωτής. Μέχρι αύριο 5η 16 Ιουλίου 2026 παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Συνεδριάζουν σήμερα στις 8 το βράδυ το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δημοτικό Συμβούλιο Δηδημοτήχου Διαζώσης με 11 και 17 θέματα αντίστοιχα στις ημερήσιες διατάξεις. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει την επίσημη ίδρυση και έναρξη λειτουργίας δύο νέων Ινστιτούτων που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση

0: συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δηδημοτήχου. Το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, προχώρησε την 3η 14 Ιουλίου 2026 σε δύο διακομιδές ανήλικων ασθενών από τη Σαμοθράκη και τη Θάσο που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε η διακομιδή ενός 8χρονου από το λιμάνι της Σαμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ διακομίστηκε ένα βρέφος από το λιμάνι της Θάσου στο λιμάνι της Κεραμωτής. Μέχρι αύριο 5η 16 Ιουλίου 2026 παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Συνεδριάζουν σήμερα στις 8 το βράδυ το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου Διαζώσης με 11 και 17 θέματα αντίστοιχα στις ημερήσιες διατάξεις. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει την επίσημη ίδρυση και έναρξη λειτουργίας δύο νέων Ινστιτούτων που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
4: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
5: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
4: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
10: Σύγχρονο.
11: Πολυδύναμο.
10: Μοντέρνο.
11: Ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
14: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα'ρθει γνώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμά.

0: σας
1: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
1: φρέσκα,
2: αγνά,
1: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
1: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία. Με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
5: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δηδημοτήχου. Το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, προχώρησε την 3η 14 Ιουλίου 2026 σε δύο διακομιδές ανήλικων ασθενών από τη Σαμοθράκη και τη Θάσο που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε η διακομιδή ενός 8χρονου από το λιμάνι της Σαμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ διακομίστηκε ένα βρέφος από το λιμάνι της Θάσου στο λιμάνι της Κεραμωτής. Μέχρι αύριο 5η 16 Ιουλίου 2026 παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Συνεδριάζουν σήμερα στις 8 το βράδυ το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δημοτικό Συμβούλιο Δηδημοτήχου Διαζώσης με 11 και 17 θέματα αντίστοιχα στις ημερήσιες διατάξεις. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει την επίσημη ίδρυση και έναρξη λειτουργίας δύο νέων Ινστιτούτων που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

κρεβάτα, χαλασμένα φερμουάρ, χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος, που δεν το παραδέχεται κανένας.

πάντα σου καινούρια, με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί,

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ο κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο μεθεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σου περνά

Γουστάρεις, σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Για σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, ο χαρτής πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δημοτίχου. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για το λόγο αυτό είναι και σε ισχύ η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ σε ορισμένες δασικές περιοχές Αναδασαρχείου και συγκεκριμένα για την περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, Αναδασώσεις έναντι του ΚΑΙ Μάκρης και ο χώρος αναψυχής Οικοράχης. Για την περιοχή του Δασαρχείου Διδημοτήχου, οι Αναδασώσεις, ο χώρος αναψυχής Τσίγκλα. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε αυτές τις περιοχές, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Το Δημοκρητίο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει την επίσημη ίδρυση και έναρξη λειτουργίας δύο νέων Ινστιτούτων που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας. Δύο νέα Ινστιτούτα προστίθενται στη δυναμική του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν καθοριστικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δημοκρητίου, το οικοσύστημα καινοτομίας στην εξωστρέφεια και την ακαδημαϊκή αριστεία της περιοχής. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, η δημιουργία των οποίων αποτελεί το επιστέγασμα του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος για τη μετεξέλιξή του σε έναν ισχυρό διεθνή κόμβο παραγωγής γνώσης και εφαρμοσμένης έρευνας. Το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών κ. Κωνσταντίνο Ζαφύρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού, όπως η γέννηση, ο θάνατος, η μετανάστευση και η γύρανση, και στον αντίκτυπό τους στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα μιας κοινωνίας. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, με διευθυντή τον Πρίτανη του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Φώτιο Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη, προαγωγή και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενό του, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, την καινοτομία και την κοινωνική χρησιμότητα της έρευνας. Το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή προχώρησε χθες 3η 14 Ιουλίου σε δύο διακομιδές ανήλικων ασθενών από τη Σαμοθράκη και τη Θάσο που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης με μέρημνα του Κέντρου Ερευνών. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε η διακομιδή ενός 8χρονου από το λιμάνι της Σαμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον διακομίστηκε και ένα βρέφος από το λιμάνι της Θάσου στο λιμάνι της Κεραμωτής με το επιβατικό όχημα ταγωγό πλοίο Θάσος 3. Και στις δύο περιπτώσεις οι ασθενείς έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος. Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει τη διοργάνωση ανοιχτής σύσκεψης με κεντρικό καλεσμένο τον πλειοκτήτη της εταιρείας Fast Ferries, Θεολόγο Παναγιωτάκη. Κύριο αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί συζήτηση και αναζήτηση λύσεων για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών και συγκοινωνιακών συνθήκων της Σαμοθράκης. Ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για την τοπική ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την τουριστική προβολή του τόπου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και των τοπικών φορέων, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και εκπρόσωποι των επαγγελματικών συλλόγων του νησιού. Τονίζεται ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς το κοινό, ενώ καλούνται όλοι και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να παρευρεθούν προκειμένου να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη σημαντική συζήτηση για το μέλλον των συγκοινωνιών του νησιού, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 10.30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει με ανακοίνωσή του τα μέλη του ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2026 ξεκίνησαν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να υπάρχει ένας χρήσιμος οδηγός για τον τρόπο που θα επικοινωνήσουν οι έμποροι τις εκπτώσεις τους σε σχέση με τις απαιτήσεις του σχετικού πλαισίου. Επιπρόσθετα, ο Εμπορικός Σύλλογος γνωστοποιεί ότι όσα καταστήματα επιθυμούν μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των τακτικών θερινών εκπτώσεων τα καταστήματά τους, ήδη στις 19 Ιουλίου 2026. Το προτινόμενο ωράριο για αυτή την Κυριακή για τα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης καθορίζεται από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, καταλήγει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Περισσότερα και αναλυτικά μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr στο σχετικό θέμα. Μέχρι αύριο 5η 16 Ιουλίου παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Οι υποψηφοί μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό. Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και λύγει τα μεσάνυχτα της 17η Ιουλίου 2026. Μετά την παρέλευσή της δεν θα είναι δυνατή ούτε η οριστικοποίηση ούτε η τροποποίηση των προτιμήσεων και της σειράς των τμήματων που έχουν δηλωθεί. Παράλληλα, συνίσταται στους υποψήφιους μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, σειρά έχει ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία αναμένεται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Παιδείας, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν στο διάστημα 23 με 28 Ιουλίου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσε την 3η 14 Ιουλίου στην Κομωτινή την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα STEP, ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως ΕΣΠΑ κ. Βασιλικής Παντελοπούλου, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Διαχειριστικής Αρχής του Περιφερειακού Προγράμματος, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων Επιμελητηρίων και της Επιχειρηματικής Κοινότητας. Όπως γνωστοποιείται επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος η Περιφέρεια ενεργοποιεί το επόμενο χρονικό διάστημα νέα πρόσκληση για ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έρευνα και καινοτομία σε τομείς στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη. Συνολικού προϋπολογισμού έως 10 εκατομμυρίων ευρώ για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενισχύοντας επενδύσεις στις προηγούμενες ψηφιακές τεχνολογίες, τις καθαρές και αποδοτικές τεχνολογίες, τη βιοτεχνολογία και τις αμυντικές τεχνολογίες. Στόχος είναι η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η ενδυνάμωση των συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η 15η Τακτική Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου. Η 15η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με 17 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 8 το βράδυ. Η 12η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στο Διοικητήριο. Στην ημερήσια διάταξη της 12η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται 11 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά τις προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Η Ζωή Τηγανούρια συμπράττει με τμήμα μουσικών της μπάντας της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, παρουσιάζοντας τη συναυλία μαζί στον ίδιο ρυθμό, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Ένα ξεχωριστό μουσικό δρόμενο βασισμένο στις συνθέσεις της σπουδαίας δημιουργού, όπου η ελληνική παράδοση συναντά το βαλκανικό ήχο, το τάγκο και τις σύγχρονες μουσικές επιρροές μέσα από τραγούδια και ορχιστρικές μελωδίες. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Σωμοθράκης, της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.
5: συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες.

0: Delivery 25520-27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δηδημοτήχου. Το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, προχώρησε την 3η 14 Ιουλίου 2026 σε δύο διακομιδές ανήλικων ασθενών από τη Σαμοθράκη και τη Θάσο που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε η διακομιδή ενός 8χρονου από το λιμάνι της Σαμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ διακομίστηκε ένα βρέφος από το λιμάνι της Θάσου στο λιμάνι της Κεραμωτής. Μέχρι αύριο 5η 16 Ιουλίου 2026 παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Συνεδριάζουν σήμερα στις 8 το βράδυ το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δημοτικό Συμβούλιο Δηδημοτήχου Διαζώσης με 11 και 17 θέματα αντίστοιχα στις ημερήσιες διατάξεις. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει την επίσημη ίδρυση και έναρξη λειτουργίας δύο νέων Ινστιτούτων που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
10: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
9: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
12: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
13: Σύγχρονο,
14: πολυδύναμο,
13: μοντέρνο,
14: ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
16: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
17: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
18: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δηδημοτήχου. Το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, προχώρησε την 3η 14 Ιουλίου 2026 σε δύο διακομιδές ανήλικων ασθενών από τη Σαμοθράκη και τη Θάσο που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε η διακομιδή ενός 8χρονου από το λιμάνι της Σαμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ διακομίστηκε ένα βρέφος από το λιμάνι της Θάσου στο λιμάνι της Κεραμωτής. Μέχρι αύριο 5η 16 Ιουλίου 2026 παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Συνεδριάζουν σήμερα στις 8 το βράδυ το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου Διαζώσης με 11 και 17 θέματα αντίστοιχα στις ημερήσιες διατάξεις. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει την επίσημη ίδρυση και έναρξη λειτουργίας δύο νέων Ινστιτούτων που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: 97,1 Radio Evros. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.

0: 2 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δηδημοτήχου. Το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, προχώρησε την 3η 14 Ιουλίου 2026 σε 2 διακομιδές ανήλικων ασθενών από τη Σαμοθράκη και τη Θάσο που έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε η διακομιδή ενός 8χρονου από το λιμάνι της Σαμοθράκης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ διακομίστηκε ένα βρέφος από το λιμάνι της Θάσου στο λιμάνι της Κεραμωτής. Μέχρι αύριο 5η 16 Ιουλίου 2026 παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Συνεδριάζουν σήμερα στις 8 το βράδυ το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δημοτικό Συμβούλιο Δηδημοτήχου Διαζώσης με 11 και 17 θέματα αντίστοιχα στις ημερήσιες διατάξεις. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει την επίσημη ίδρυση και έναρξη λειτουργίας δύο νέων Ινστιτούτων που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

είναι η εκπομπή. Έδειχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Είπα φίλες και φίλοι. Μπορεί να ακούσετε και φίλιε, αλλά ήταν φίλοι. Θα το γράψω για να το καταλάβετε. Καλησπέρα για μία ακόμη φορά. Είμαστε όλοι εδώ να μετρηθούμε. Η Δέσποινα, η Λούλα, ο Γιώργος, οι δύο Μαρίες, ο Τάσος, η Χριστίνα. Ωραία. Είμαστε οι περισσότεροι εδώ. Καλησπέρα ξανά σε όλους. Είναι το Εύβοικο Μουσικοδρόμιο, είναι το Ράδιο Εύρος. Από Δευτέρα και μέχρι την Πέμπτη, κάθε βράδυ, είμαστε εδώ από τις 8 μέχρι και τις 10 στον αέρα του Ράδιο Εύρος για να κάνουμε μια μουσική περιήγηση σε θέματα του ενδιαφέροντός μας. Να πω ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα δηλαδή. Και για όλα τα υπόλοιπα υπάρχει φυσικά το διαδίκτυο radioevros.gr για να μας ακούτε παντού, όπου και αν βρίσκεστε στον πλανήτη ή γύρω από αυτόν, όπως συνηθίζω να λέω. Λοιπόν, εδώ καλά κρατάει η αγάπη και σήμερα φυσικά για αγάπη θα μιλήσουμε, για αγάπη θα τραγουδήσουμε και μάλιστα τα τραγούδια μου βγήκαν αρκετά, οπότε και σήμερα θα έχουμε τραγούδια όχι απλά που μιλάνε την αγάπη, που έχουν στον τίτλο τους τη λέξη αγάπη. Έτσι, τη λέξη αγάπη ή κάποιο παραγωγό της, για παρόν, παρελθόν, μέλλον, αγαπούσα, αγαπάω, θα αγαπήσω και ούτω καθεξής. Θα περάσουμε όμορφα λοιπόν και πάλι σε μια εκπομπή που την προσφέρουν, τη φέρνουν κοντά σας τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Από το 1924 βρίσκονται εδώ και μεγαλώνουν παράλληλα με την πόλη, αναπτύσσονται στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Ακόμα την εκπομπή αυτή την προσφέρει η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων καλών, σταθερών, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων, επειδή διαθέτει και συνεργείο, συνεργείο δικό της, αλλά όχι μόνο για τα δικά της οχήματα, για να πάμε και εμείς στα δικά μας, ούτως ώστε να τα φροντίσει, να κάνουμε το καθιερωμένο σέρβις και ούτω καθεξής. Στην Καλλιπόλεως, με Λοχαγού, Διαμάντη γωνία και με τηλέφωνο το 25520-28525. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Γιάννης Κότσιρας, Αν Μ' Αγαπάς είναι το πρώτο τραγούδι και Γιάννης Πάριος, ένα κλασικό πια, το Σ' Αγαπώ Γιατί Είσαι Ωραία. Καλή μας ακρόαση.

Πολύ όμορφη ερμηνεία του Γιάννη Πάριο, όπως όλα τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Πάμε τώρα σε ένα πιο σκληρό τραγούδι. «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», λέει ο Στράτος Διονυσίου. Αλλά έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος και αποκαθιστά την τάξη, λέει «Μη σταματάς να μ' αγαπάς». Είδατε πώς αλλάζουν τα συναισθήματα.

Έτσι. Όλα είσαι εσύ. Μη σταματάς να με αγαπάς, λοιπόν. Ήταν ο Γιάννης Πλουταρχός. Πάμε σε κάτι πολύ εμβληματικό. Από τη δεκαετία του 80. Γιώργος Σαλαμπάσης. Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Και αν δεν σ' αγαπούσα, ο Μανώλης Μητσιάς αμέσως μετά. Δώστε βάση στο σ' αγαπάω, μ' ακούς. Κάποτε τα ακούγαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Έρχεται η Τζένι Βάνου από το 1981 να τραγουδήσει «Αν δεν σε αγαπούσα». Με αυτό το τραγούδι θα πάμε στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φεύγετε.

όσο θα νιώθω την καρδιά μου να χτυπάει και μέχρι να έρθει ως τα χείλη η ψυχή μου θα τραγουδάει την αγάπη η φωνή μου, γιατί εγώ νομίζω πως

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com.
6: ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ ξανά στο Ράδιο Εύρος, στο στούντιο του Ράδιο Εύρος και στη συνέχεια της εκπομπής μας του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Με την αγάπη ασχολούμαστε και με την αγάπη θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε, όπως την αντιμετωπίζουμε, όπως την εντοπίζουμε μέσα στα τραγούδια που μας περιγράφουν πώς την αντιμετωπίζουμε. Καταλάβατε. Και όχι μόνο πώς την εντοπίζουμε μέσα στα τραγούδια, αλλά στους τίτλους των τραγουδιών. Όλα τα τραγούδια και στη χθεσινή εκπομπή και στη σημερινή και από ό,τι βλέπω μάλλον και στην αυριανή θα είναι όλα με τη λέξη αγάπη στον τίτλο. Εντάξει, τώρα για αύριο είναι αρκετά πιθανό να υπάρχει η λέξη αγάπη μέσα στους στίχους των τραγουδιών και όχι απαραίτητα και στον τίτλο. Αλλά οπωσδήποτε απόψε την έχουμε βγάλει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα ολοκληρώσουμε τη βραδιά με την αγάπη στους τίτλους των τραγουδιών. Λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, τη Σαμοθράκη, την Αλεξανδρούπολη, την υπόλοιπη Θράκη μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Και φυσικά, χωρίς τέτοιου είδους περιορισμούς, σήματος και κυμάτων, το διαδίκτυο φέρνει τη φωνή μας παντού, αρκεί να πληκτρολογήσετε radioevros.gr. Έτσι λοιπόν μπορείτε να μας ακούσετε σε ζωντανή μετάδοση μέσα από τις πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα, όλα αυτά από το site μας, και νομίζω ότι είναι η ώρα να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας, τους χαιρετισμούς μας στους Έλληνες της Διασποράς από όπου και αν μας ακούν, και να πούμε ότι αυτή την εκπομπή και αυτήν την εκπομπή την προσφέρουν η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως Μελοχαγουδιαμάντη γωνία, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2552-28-0, έτσι, 2552-0, αυτό το 0 συνέχεια μου φεύγει, 28-525, για να πάρετε πληροφορίες ή να κλείσετε ραντεβού για σέρβις. Τώρα φυσικά μαζί και η επιχείρηση του Κασαπιάν του Βάνη, σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, από το 1924, εδώ και 102 χρόνια, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Πάμε να ακούσουμε Γλυκερία και Αγάπη Χιόνι, ακολουθούμενη από την Άννα Βίση που το έχει πολύ με την αγάπη, μ' αγαπούσες κάπου κάπου.

Τέτοια πράγματα λοιπόν συνέβαιναν. Έχει πολλά σκηνικά και πολλές ατραπούς η αγάπη. Σε αγαπούσα, Γιάννης Πουλόπουλος. Και μετά, δεν ξέρω πόσο σε αγαπώ. Όμορφα τραγούδια και τα δύο. Πάμε.

Και για να έχουμε καλό ερώτημα τώρα, εσείς την ιστορία του Γιάννη Πάριου την ξέρετε? Γιατί το τραγούδι που θα ακούσουμε και έχει τον τίτλο «Την αγαπούσα, παραδέχομαι», ξεκινά έτσι. Εσείς την ιστορία μου την ξέρετε? Ξέρω εγώ ρε φίλε, την ξέρουμε? Τέλος πάντων, είναι ένα σπουδαίο τραγούδι και αμέσως μετά από το Γιάννη Πάριο θα έρθει ο Δημήτρης ο Κοντολάζος να τραγουδήσει «Δε μ' αγαπάς». Αυτά τα δύο τραγούδια θα μας πάνε στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systigbal συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
9: Σύγχρονο.
10: Πολυδύναμο.
9: Μοντέρνο.
10: Ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα.

0: Αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
1: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
0: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
1: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
0: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου δημοτικού σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
1: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
2: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

9 και 7 λεπτά κοντεύει να πάει η ώρα και όντως το διάλειμμα ήταν λίγο μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα. Είμαστε πάλι εδώ στη δεύτερη ώρα του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου από τους 97,1, τους 95,3 στο radioevros.gr, πάντα από την ακριτική οριστιάδα και σε μια εκπομπή που τραγουδάμε για την αγάπη, τραγούδια που έχουν την αγάπη σε όλες τις εκφάνσεις της αλλά στους τίτλους του τραγουδιού, στον τίτλο του κάθε τραγουδιού. Φυσικά και μέσα στους στίχους, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως το γεγονός ότι είναι τραγούδια που γράφτηκαν και στον τίτλο αναφέρεται η λέξη αγάπη. Αγαπάω, αγάπησα και το καθεξής. Λοιπόν, Φίτκα Ρένταλ, Καλλιπόλη, ως Λοχαγού, Διαμάντη για νοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων. Εδώ κοντά μας, στην παρέα μας, 2552-028-525 το τηλέφωνο για να πάρετε πληροφορίες ή να κλείσετε ραντεβού για το όχημά σας. Σιδηρικά χρώματα, ειδιθέρμανση, σαρδευτικά, Κασαπιάν, επίσης από το 1924 η πιο παλιά λειτουργούσα επιχείρηση της πόλης, της Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και Δημήτρης Μητροπάνωσης Διπλούν, η αγάπη χάθηκε και αγάπη δίκοπη τα δύο επόμενα τραγούδια.

Το είχε πει, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Δεν πουλάω άλλη αγάπη, θα τραγουδήσει η Δούκισσα και εγώ ποτέ δεν αγαπώ, να κι άλλο σπουδαίο τραγούδι, ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Μάλιστα. Σας είπα ότι στο γάμο μου βάλανε να χορέψω αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ελένη Φουρέιρα, 2019 σ' αγαπώ και επικίνδυνα αγαπάς από το Γιάννη Βαρδί για το τελευταίο για απόψε διαφημιστικό.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
6: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
12: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Και να είμαστε στο τελευταίο σκέλος και του απόψινου έβηχου μουσικοδρομίου της Τετάρτης 15 Ιουλίου του 2026, πάντα από την ακριτική Ορεστιάδα, πάντα από το Ράδιο Εύρος 97,1 στα FM, 95,3 επίσης και radioevros.gr. Εδώ απόψε, όπως και χθες, όπως θα κάνουμε και αύριο που είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, ακούμε και θα ακούμε για την αγάπη. Την αγάπη όπως την βρίσκουμε μέσα στους τίτλους των τραγουδιών του ελληνικού ρεπερτορίου. Έτσι πορευόμαστε, έτσι θα συνεχίσουμε και σήμερα και από ό,τι φαίνεται και αύριο με τον ίδιο τρόπο θα προχωρήσει. Θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα. Λοιπόν, και την απόψινή εκπομπή την προσφέρει η Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Η Fit Car Rental είναι μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων για τις διαδρομές σας. Αυτοκινήτων καθαρών, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων. Και λέω καλοσυντηρημένων γιατί έχω υπόψη μου πως διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων. Εκεί πάω και εγώ το δικό μου. Για τη βελτίωση των ικανοτήτων του αυτοκινήτου σας, τη συντήρησή τους, το προγραμματισμένο του σερβις αλλά και την αποκατάσταση βλαβών. 25520-28525 το τηλέφωνο. Μαζί μας είναι και τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν. Στην Ορεστιάδα, στην πόλη, μαζί σχεδόν με την ίδρυσή της από το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Σίγουρα η πιο παλιά επιχείρηση της πόλης που ακόμα λειτουργεί. Λοιπόν, έχω κατά νου και μία άλλη που είναι πολύ πιθανό να οι δυο τους. Τέλος πάντων, πάμε στην Ελεονόρα Ζουγανέλη να πει «Έτσι απλά σ' αγαπώ» και μετά να ακούσουμε του Ζιγ Ζακ να τραγουδάν «Αγάπη του καλοκαιριού». Πάμε.

Διαχρονικό θα το έλεγε κανείς αυτό το τραγούδι, καθώς μπορεί να θυμίζει πάρα πολλά όμορφα πράγματα και καταστάσεις καλοκαιρινές. Εσύ μου έμαθες, αγάπη, τι θα πει, θα τραγουδήσει ο Στέλιος Καζατζίδης, και η αγάπη είναι ζάλι ή η Χαρούλα Αλεξίου για τη συνέχεια.

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και σήμερα πρώτου τέλους. Αλλά επειδή μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε, περιμένετε να φύγουμε, μην βιάζεστε. Φύγουμε όλοι μαζί καταρχάς, έτσι, ένας-ένας. Λοιπόν, έφυγες. Ή μάλλον, να το πω αλλιώς, γιατί συμπεριλήφθη σε αυτή τη λίστα, να προσέχεις, σ' αγαπώ, από την Peggy Zina. Ζιγ-ζακ μετά, πόσο σ' αγαπώ, και η αγάπη είναι μια, με το Γιάννη Πάριο. Αυτά τα τρία τραγούδια θα μας οδηγήσουν στο απόψινό τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και φυσικά θα σας προτρέψω να είστε μαζί μας αύριο από το πρωί. 7 με 10 Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ στην πρωινή μας περιπολία, 10 με 1 Νίκος Πατούνας Ευροσκόπιο, 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Αγελαδράκη, από τις 3 κάθε ώρα μέχρι τις 8 το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Φυσικά πάντα υπάρχει ο διαδικτυακός μας τόπος στο radioevros.gr για όλες τις ειδήσεις. Και κάπου εκεί στις 8 έρχομαι εγώ με την τελευταία εκπομπή αφιέρωμα στην αγάπη για αυτήν την εβδομάδα, με τραγούδια που έχουν στον τίτλο τους τη λέξη αγάπη. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και είστε επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα.

0: μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρουσα.

0: ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.

όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Φεγγάρι, μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι. Εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.